0: φωτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια ποιος χώρος θα επιλεγεί, η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ, του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρομπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωση προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 KVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηκτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδου αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση, τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Σήμερα τα λόγια προηγούνται σαν επιστήμονες. 3:30. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου υποδομής. Το έργο θα αναλάβει ο Γλύπης και Πανεπιστημιακός Πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την ποροτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, Ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση

Κύριο Φώτη Πούντο, την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από

0: Όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ.
0: Τα οχήματα το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Η ώρα είναι για την μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξη του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κάτι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του υλικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του υλικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος των αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Γλυφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως το τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικούς Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Κυρίως αμυντικά. Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη τον νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη, ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά, πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε. Εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 400.

0: από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσιος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.

Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους.

0: και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλίβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά
1: ακούτε από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Κλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάλη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρωνικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόρης Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις του προπονητή του Σαρωνικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρωνικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό καμπάκ, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρωνικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρωνικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρωνικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρωνικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρωνικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρωνικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρωνικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 5:30.
0: Άρα ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πληρωτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννης Ρουμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου προτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την προτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπο

του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικοινωνίας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής

0: για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα, θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 6.
0: Και τη διακήρυξη τη Δημοπρασία για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου τη Έγινα για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο τη διακήρυξη, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον τη Περιφερειακή Επιτροπή στα γραφεία τη Περιφέρεια Αττική. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα υδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ, του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρομπάς σε ερώτηση κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρωνικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρωνικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρωνικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο Μάτου νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινε Απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθαι. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθαι, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομής από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Και στη συνέχεια η ώρα είναι 6:30. Μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλέες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο θεοδικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλο το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη,

0: συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη

0: Μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες.
1: Ο Θεός ελέησε εξ εμάς, ως μόνον υπάρχοντα δημιουργών του σύμπαντος και συνεκτικών και κυβερνήτην πάντων φωνώντος και τη ζωή χορηγών, γνώντες ευωόμεν σι πιστός δέσποτα τρισίλια του συμνούντας εφρούρισον. Περαγία Θεοτοξώσον μας, Θεός ευουλόμενος των πριν φθαρέντα άνθρωπων, ο διαγαθότητα παρθένε πλάσας και δείξας εικόνα θείας μορφής, άνθρωπος εγένετο εξού και μίαν τρισάριθμα θεαρχίαν κατήγγειλεν. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Ενέφυνεν ο Πατήρ εκλαλών την ιότητα και το πνεύμα το Χριστό βαπτισθένη ορώμενον. Δια τούτο μίαν και τριτήν θεαρχίαν δοξάζομαι. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον εξ εμάς. Ως είδεσαι τρεις Αγίες φωνές ανυμνούμενων, εις Αΐας υψηλού επιθρόνου καθήμενων, την τριτήν επέγνω της μιας θεαρχίας υπόσταση. Αγία Τριάς ελέησον εξ εμάς. Μετάρσεων υψηλέ βασιλεύτες υπόστατε, την καρδίαν και ημών των σων δούλων ανάδειξον, είναι της εις δόξης θεωρώμεν λαμπρός την φεδρότητα.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, την υπέθυν μητριάδα,

0: και το Άγιο Τε, το εκπαιδεύε χρόνους υπόρευομενο.
1: Αξίων εστίν ως αλήθος, του δοξάζησε τον Θεολόγον, ορθήτη και τρέμει.

0: μνημείων, άχραντε Παρθένε, αναστάντα Θεό πρέπος, χαράσαν εκφράστο εκτίσεις, επληρώτο. Αυτόν δοξολογούσα και σε γερερούσα. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των θρήσεων μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των θρήσεων μας. Άγιος Θεός, Άγιος Κύριος, Άγιος των θρήσεων μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και οίκη αιώνας να μην. Παναγία Τρία ελέησον μας, Κύριε Σημαρατίας ημών, δέστας χώριστος εν αμείς μην. Άγιε Επισκίες ασθενείς μόνο εν γεννηματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και οίκη αιώνας να μην. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε ο βασιλείας σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρθρον των επιούσεων δώσει μη σήμερα. Και άφεσε με τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους φλήτες ημών. Και μη σε ρέξει μας πειρασμόν, αλλά ρίσε μας από το πονηρού.
1: Ότι σου ευθύε βασιλεία και δυναμής και δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαι και σε αιώνας των αιώνων.
0: Αμή με σώσεις της εορτής, διψώσαν μου την ψυχή, ευσεβίας ποτής ονάματα. Ότι πάση σωτηρευώ εισας, ο δίψον ερχέστα προς με και πεινέτο, η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός, δόξα Συ. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον.

0: Ενός, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώ και σου ενώστον αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάστι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον σε νομία σημεινάγει, επίσκεψε και ίες τα συστηνία ημών. Ένα και το ματός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αιώ και σου ενώστον αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
1: Ότι είσαι εσύ, Βασιλεία, και δρεύεσαι και δόξα του Πατρός και του Υιού, και έτω Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και σε όλους τους αιώνας.
0: Αμήν. Σώσω και είναι το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύσης κατά βαραβάρων δωρούμενος και των ισών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήτης εν το σταυρό εκουσίω στην πονήμο σου και είναι η πολιτεία. Του εκτιμού σου δώσει, Χριστέ ο Θεός, έφραντε δυνάμει σου του πιστού βασιλεί ημών. Νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία έχει έτσι όπλων ενίσχυση των τρόπεων. Και νυν και Αγίω και σου να μην. Προστασία φοβερά και κατέστητε, μη πάρει τη αγαθήτα και εσύ ημών πανίτε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξον πολιτεία, σώζε ου σε κέρδο βασιλεύει και χωρί και αυτή σε ουρών θα την νίκη, διότι έτοικε στο Θεό μόνη ευλογημένη. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
1: Έτσι δόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ και πάση Χριστού ημών αδελφότητος.
0: Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον.
1: Ότε λέημα και πλάνδομα σας υπάρξει, εσύ την δόξα να αναβεύουν του Πατρί και του Υιού και Υιού Πνεύματι νίκαι και αίκαι σε όνος των αιώνων.
0: Αμήν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε. Αμήν. Δόξα ανεψίστε ο και επηγήσει η ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ανεψίστε ο και επηγήσει η ανθρώπη ευδοκία. Δόξα ανεψίστε ο και επηγήσει η ανθρώπη ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύσει ανθλιβοντέ με πολύ επανίστατε με μέ. Πολύ λέγω στην ψυχή μου και σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήτων μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέγραξα και πήκουσε με εξόρους του Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπρουσα εξηγέθην ότι Κύριος εντυλείψητέ μου. Ού φοβηθήσουμε από μοιριάδο λόγω του κύκλου είναι επιθεμένον με. Ανάστα Κύριε σώσου με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εθοντάς μου ατέως, οδόντας αματωρών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε εξηγέθην ότι Κύριος εντυλείψητέ μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέγξε με, μηδέτη οργή σου παιδεύσει με, ότι τα βέλη σου ανεπάγγισά με και επεστήριξα σε με την χείρα σου. Ού καέ στην ίδια στην τσαρκή μου προσώπου τη οργή σου, ού καέ στην ίδια στην οστέη μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι ένωμη μου περίεργα την κεφαλή μου, ω η φορτίο βαρύ ευαρέστη με μέ. Προσώσαν και σάψαν με ολοπέ μου προσώπου τη αφροσύνη μου. Έταρε πόρσε κατεκάθεν ω τέλο όλη τη μέρα σκυθροπάζουν επορευόμενοι. Ότι εψέρουμε πλήση εμπεγμάτων και ου και στην ίεση τη αρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθην εσφοδρά οριόμενη από στεναγμού τη καρδία μου. Κύριε, εντύνω σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη κατά υπέμενη μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό ου και στην μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαιρετίε μου έγκυσαν και έσαν και έγκυσαν από μακρόθεν έσαν. Και εξεβιάζονται στην ψυχή μου και ζητούνται στα καλά. Τα κακά με ελάσσα ματιώντας και δολιώτες όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ας είχα φως ου κήκον και όσοι άλλοι σου κανήγον το στόμα αυτού. Και εγκαινόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήρυπης εσύ είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιγρέσουν εχθροί μου και εν τόσο αληθήν επόδος μου πέμεν μεγάλη ερμόνησαν. Ότι εγώ εισμάθηκας έτοιμος και ελγητών με ενώπιον μου στήρια παντός. Ότι να μην είμαι εγώ έναν καιρό και με ερημίσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δέχτη μου ζώσει και γιατρέται περαιμέν και πληθεί σε μισού τη μέρα δίκου. Οι ανταποδότε με κακά αντί αγαθών αιτή έβαλε με επικατεδίωκο να γαθοσύνη. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου από τη σεπιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Μη εγκαταλείψει με κύριο Θεό μου από τη σεπιμού πρόσχη στη βοήθειά μου και η σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσκαθρίζω. Ελείψε η ψυχή μου προς απρόξης άξιμαργίες μου και βάτου και ανίδρου. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος υπερζωάς, τα χείρι μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και εν το όνομα της όρου τα σχήρες μου. Ως εξθέατος και ποιότης εμπληστή ψυχή μου και η χίλια γαλιά σου ενέσαι στο στόμα μου. Ήε μνη μονομός επιστρομνής μου της όλης εμελέτων είσαι, ότι εγγύς βοηθός μου και τη σκήμη του πτερήγου σου αγαλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσετε στα κατώτα της γης, παραδοθείς τρεις χίλιες ρομφές μέσα σε αλπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφερθήσετε επί το Θεό, επενθήσετε πας ομνίων αυτό, ότι εν εφράγει στόμα του λαλού τον άδικα. Εν τη σώδη σε μέρα τον εισέ, εγκίνησε βοηθός μου και τη σκήμη του πτερήγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα του αιώνας του αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κυρίλεσον, κυρίλεσον, κυρίλεσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αιώνα του αμήν. Κύριε Θεός, σωτηρίες μου ημέρασε και έκαξα και τη νυχτή αντίον σου. Εισελθέ τον επίως η προσευχή μου κλείνοντο σου τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογίστη μετά του καταπέδων της λάκων, εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέβονται εν τάφο, νύχτα μνή στη αίτη, και αυτή εκ της χειρός οπόσαν. Έθεν το μελάκο κατ' οπτά του εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους με το ζούς σου επίρα εις επεμέ. Εμάκρα στους γνωστούς μου απδεμού, έθεν το με ευτέλιγμα εαυτής. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εις θέλης αναπτωχίας. Εκεί έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα διεπέτασε πίσω τα αρχίες μου. Μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια η ιατρία στις εξομολογήσοντες. Μη διηγήσεις την τάφο το έλεος και την αλήθεια σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε το σκόρι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προς εκεί εκεί έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσει. Γιατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου αποστεύσει το πρόσωπό σου μου. Χώσει μη εγώ και εγκόψε εκνεωτός μου. Υψωθήστε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέ δίθεν η οργία σου εφοδομήσει ο εξετάριξά με. Εκύκλωσά μας είδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Μάκρα σε θερμοφύλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίζ με μέσα και έχασα και την νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον εμπέρος η προσευχή μου κλείνω το όδος στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη πάνω πάσα να το αποδώσει αυτού. Τον ευηλετεύοντα πάσα ανομίες των ιών με πάστα νόσου. Τον λεκτρούμενο να εκθωρά τη ζωή σου, τον στεφανώντα εν ηλέκη και εκτιμή. Τον επιπλώνοντα να χαρτί την επιθυμία σου ανακαινιστήσετε ω αρετού ημιώτη σου. Ποιον ελιμοσύνε ο Κύριο και η κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σου αυτό Μωυσή, τη ίση Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριο μακρόθυμο και πολυέλεο. Ο Κύστερο οργιστή θεουδέη των νέων αμηνή. Ου κατά σε ομοίε ημών επίση εμήν, ου δε κατά σε αμαρτίε ημών τα πέδα και εμήν. Ότι κατατρέψει του ουρανού από τη γη και κατέωσε κύριο το όριο αυτού του ψηφοφόρου αυτών. Καθώ τον απέγωσε να τελέα ποδισμών εμάκρυνα αφομόντα ανομίε ημών. Καθώ η κτήρη πατηρίου σου κτίσε κύριο του ψηφοφόρου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμηνίστη ότι χούσε μεν. Άνθρωπο ο συγχώτησε η μέρα αυτού ω η άνδρωση του αγού ούτω σκανθήσει. Ότι πνεύμα δίθεν αυτό και έχει υπάρξει και έχει επιγνώσει το τόπο αυτού. Το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα σε ψηφοφόρου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επίση όντω φυλάω στην διαθήκη αυτού και με μνημέστε τον τόνο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν τόνο του είδημα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία του πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηρούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παρετόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παρετόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, έτσι δέησή μου, ότι η αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στην κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαίωθεις την οποία σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνου και κηρύσε με το πνεύμα μου, εν εμεί τα άρθη καρδία μου. Εμνήσει με ένα χέρι να μελέτησε αν πάση σε ίσιο ποίημα στο χειρό σου μελέτων. Διεπέτασπισε τα σχέδια μου ψυχή μου ω γέννη δρόση. Ταχύς άκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μου υιοθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Αγχωστών πίσω με το πρωιτολαιό σου, ότι επισύλληψα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι πορεύσεων, προσέχει την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, που σε κατέφυγαν, δέξα με την κίνδυνα σου, ο Θεός μου. Το πνεύμα στο λαθόν του γης με γη ευθεία είναι γερματό σου και η ζήση μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξει, εκλείψε στην ψυχή μου και εν το λέει σου εξωθέσει ο εχθρός μου και απολύσει πάντως το στίβο της ψυχή μου, του γοδούλου σε μη. Εισάξω μου κίνδυνη δικαιοσύνη σου και μη σε ελσκίσει με το δούλου σου. Εισάξω μου κίνδυνη δικαιοσύνη σου και μη σε ελσκίσει με το δούλου σου. Το πνεύμα στο το αγαθόν του γης με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίγιος ως να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός.

0: Ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε
1: ελέησον.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Τη
0: Αγία Θεοτόκου και υπερθέν Μαρία. Κεραγία Θεοτόκου και
1: σώσον ημών. Και αυτός και αλλήλους και μέσα τη ζωή λοιπόν. Χριστέ το Θεό προθόμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Σε τιμή και προσκύνηση. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι. Νίκαια ή και σε όνας των αιώνων.

Ρίψασε τις αποστόλεις καυχόμεν έλεγον εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος το κόσμο.

0: Παναγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σοι Κύριε,
1: του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Εγερσιν, αληθώς ανέστη Χριστός ο Θεός, εις εν άδει παρέχον ζωήν και ανάσταση.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ανέστη.

Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προδραμούσε μυροφόρη της Αποστόλης εκείνη των Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος.

Έρχεται προείσκοτιας έτη ούσης εις το μνημείο και βλέπει τον λίθον ηρμένον εκ του μνημείου. Τρέχει ούν και έρχεται προς Σίμωνα Πέτρον και προς τον άλλον μαθητήν, ον Εθήριο Ιησούς, και λέγει αυτής, ηράν τον Κύριο του μνημείου, και οκίδαμεν που έθηκαν αυτόν. Εξήλθεν ούν ο Πέτρος και ο άλλος μαθητής, και ήρχονται εις το μνημείο. Έτρεχον δε οι δυο μου και ο άλλος μαθητής, προέδρεμε τάχιον του Πέτρου, και ήρθε πρώτος στο μνημείο, και παρακύψας βλέπει κείμενα τα οθόνια, που μέντι εισήλθεν. Έρχεται ούν Σιμών Πέτρος, ακολουθών αυτό, και εισήλθεν στο μνημείο, και θεωρεί τα οθόνια κείμενα, και το σουδάριο να είναι της κεφαλής αυτού, που μετά των οθονίων κείμενων αλλαχωρείς, εντετυλιγμένον εις ένα τόπον. Τότε ουρίς ήρθε και ο άλλος μαθητής, ο έθνον πρώτος του μνημείων, και είδε και εμπίστευσεν, ουδέ υπογαρεδίσαν τη γραφή, ότι δι' αυτόν εκ

0: Ανάσταση.
1: Ανάσταση Χριστού Θεές, άμενη, προσκυνήσουμε εν Άγιον Κύριον Ιησούν το μόνο αναμάρτων. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός σου άλλων κοίδαμε το όνομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσουμεν ή του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίθε τη δία του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριο ημνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρι υπομείνες διημάς θάνατον θάνατον όλες ελ.
2: Ελεήμον ελεήσον με ο Θεός κατά το μεγα ελεό σου και κατά το πλήθος των νυχτημών σου εξάλληψον του ανώμημά μου.
3: Ότι την ανομία μου εγώ γίνω.

Κύριον σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει κυρμής, ύψον κέρες της ενός οδόξων, και κατάφυσον ετοιμάς, τα ελέησου τα πλούσια, πλησίες Παναχράτου και πανυπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων, Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προς εσείς το Θείον, αείλων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, Οικεσία σου τιμίου και εν δόξου προβήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιονεδόξων και Βαρεθήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, των 12 και των 70 Κρίστου τα Αποστόλου.

Donosiu Gesù foro patrono che mi deve rimano sulla sias, Teodora se lo pisci lucale un Dio, e ulio che ulia nuto ne gion che dicevo, Teodoron Ioachim che anis, se agia se doxo, Mitro Simon, Merchiav Megalomartiro, Fotinisti, Samaritido, Λαβρετίου του Οσίου, του Μεγαρέου, σήμερα στο Αποστόλου Τζιλωτού και του Εναγής Πατρός Σημών Νικολάου. Αρχιεπισκόπου Μύρας και Σωματολογού, ότι μετακομιδίνει τη μία του Λιψάνου, εορτάζομεν και πάντως σου τον Αγίου.

Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε, είδωρα Αθανασίας, όθεν σοι προσπίτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτιμούς σου δώρεις ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: της Σοφίας ίδωρσε, ο ποτιστήσα δαψιλός, βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίος η αίδημος.
1: Αιωνίος η αίδημος.
0: Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος, τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πως γυναικεί ομίλει ο Κύριος, ίδωρε τίσας, ότα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύμα της σύνθρονος, ήλθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού αιωνίος ως αίδημος.
1: Αιωνίος ως αίδημος.
0: Τη δεκάτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού. Έι και Χριστέ τούτος ή Σίμων λέγειν, ζηλών πάθος σών καρτερός σταυρού πάθος, εν ξύλο αμφετάθη Σίμων δεκάτη μεγάθημος. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου. Ο φιλάδελφος φιλαδέλφος το ξύφι, συν της αδελφής θείων έβρατο στέφος. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ησυχίου του Ομολογητού, των βίων Ησύχιος άγων Ησύχος, εν Ησυχία προς Θεόν διαβαίνει. Ο Όσιος Πατήρ Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούται. Τη αυτή ημέρα, Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζομεν. Ίδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ως ο ρήπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Aleluia. Εβάσον τη ζωή ημών, Χριστό τον Θεό παραθούμεθα.
1: Σι Κύριε.
0: Σιγαρή ο βασιλεύς στηρίγης των τίτων ημών ημών και σι την δόξα να αφέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και σ' αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Πίστη ελθούσα εν το φρέατι, η Σαμαρίτη σε θεάστατο, το

0: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό προθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Άρε μου, ποιήνε της ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος, ουγάρσι χρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, είδηση δωρεάν του Θεού και τι σε συνολέγονση, δώσ' με ποιήν, σι ανετήτησα σε αυτόν και έδωκεν αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό η γενή, Κύριε, ούτε άντιμα έχεις και το φρέρε στη βαθύ. Πόθενον έχεις το είδωρ το ζών, μη σημίζον ή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν εμήν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθου Ιησούς και είπεν αυτή, πας ο πίνον εκ του είδετος του του διψίσι πάλιν, ως διαν υπή εκ του είδετος που εγώ δώσω αυτό, ου με διψίσι στον αιώνα. Αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή είδατος, αλλωμένου η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομαι εν θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε, φώνησον τον άνδρας και ελθέ εν θα δε. Απεκρίθη η γενή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω. Πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Τούτο αληθές ήρικας. Λέγει αυτό η γενή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιερουσαλήμης εστίν ο τόπος όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιερουσαλήμης προσκυνήσετε το πατρί. Ημείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, ημείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και είναι στην, ότι οι νεκροί προσκυνητέ, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσει το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο πατήρ τι ούτω ζητεί τους προσκυνούντες αυτών. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντες αυτών εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γενή, είδα ότι η Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος αναγγελεί ημίν άπαντα. Λέγει αυτό Ιησούς, εγώ ημί ο λαλώνση. Και επί τούτο ήρθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλει ουδείς μεν τι είπεν τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής. Αφή και εννοούν την ιδρίαν αυτής η γενή και απήρθε στην πόλη και λέγει της ανθρώπης δεύτε είδετε άνθρωπον ως είπε μη πάντα όσα πείσα μήτι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθον ούν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες ραβή φάγε. Ο δε είπεν αυτής εγώ βρόσιν έχω φαγήν ειν ημείς ουκ είδατε. Έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους μη της είναι και αυτό φαγήν. Λέγει αυτής ο Ιησούς εμόν βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του πέμψαντός με και τελειώσω αυτού του έργων. Ούχι μη λέγεται ότι έτι δε τράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσασε τας χώρας ότι λευκέ εισήν προς θερισμόν ήδη και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον. Είναι και ο Σπύρον ομού χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν αληθινός ότι άλλος εστίν ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν ο ουχ εμείς και κοπιάκατε άλλοι και κοπιάκασι και εμείς εις τον κόπον αυτών εισελγήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης
Πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν, δια τον λόγο της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήρθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτε, ηρώ τον αυτόν μήνε παρά αυτής, και έμειναν εκεί δύο ημέρας, και πολλόπλοιους επίστευσαν δια το λόγον αυτού. Τίτε γυναικοί έλεγον, ότι ουκέτη δια τη συλλαλιά πιστεύομεν. Αυτή γαρα και κουάμεν και είδαμεν, ότι

0: Σήμερα ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τη συγκλονιστική συνομιλία του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Κάθεται ο Κύριος το μεσημέρι στο φρέα του Ιακώβ, εκεί απλά ταπεινά και συνομιλεί. Με ποια? Με μια γυναίκα άλλης φυλής. Και μάλιστα μια φυλής εχθρικής προς Ιουδαίους. Με μια γυναίκα αγράμματη, χωριάτισσα, αμαρτωλή. Κι όμως ο Κύριος, ο πολύ αγάπη, κάθεται και συνομιλεί μαζί της και υπερβαίνει έτσι τις διακρίσεις του φίλου. Θα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος: «Ούκαι ενι άρσεν και θήλη, ούκαι ενι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ούκαι ενι δούλος ουδέ ελεύθερος, αλλά πάντες εις εστέ εν Χριστώ Ιησού». Ο Κύριος τιμά την γυναίκα στο πρόσωπο της γυναικός αυτής. Δεν λογαριάζει την αξιοπρέπειά του, γιατί ήταν αναξιοπρεπές εκείνη την εποχή να κάθεται ένας Ιουδαίος ραβί, ένας διδάσκαλος, να συνομιλεί με μια τέτοια γυναίκα και μάλιστα αλλογενή, Σαμαρίτιδα. Ο Κύριος δεν τα υπολογίζει αυτά. Η αγάπη του νικάει τις φυλετικές διακρίσεις. Η αγάπη του Χριστού νικάει τη διαφορά του φίλου. Η αγάπη του νικάει την αξιοπρέπεια την κοσμική. Όλα αυτά τα υπερβαίνει ο Κύριος από την πολλή του αγάπη και κάθεται έτσι ταπεινά και συνομιλεί με μια τέτοια γυναίκα. Πόσο ταπεινός ήταν ο Κύριός μας, πόσο απλούς, πόση αγάπη και σπλαχνία είχε για μας ανθρώπους. Αυτό δείχνει και σήμερα. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη συνομιλία που ο Κύριος κάνει με τη Σαμαρίτιδα, αποκαλύπτει μεγάλες θεολογικές αλήθειες, τις οποίες άλλοτε, όταν οι Ιουδαίοι σφατριώτες του τους ζητούσαν να τις αποκαλύψει, δεν τις απεκάλυπτε παρησία. Καθαρά, ξεκάθαρα δηλαδή. Το ρωτούσαν, «Σε είσαι ο Μεσσίας?» και δεν απαντούσε ο Χριστός. Όταν όμως η Σαμαρίτιδα το ρώτησε, «Περιμένουμε κάποιο Μεσσία, ποιος να είναι αυτός?» τότε ο Κύριος της λέει καθαρά, σταράτα, «Εγώ είμαι ο Λαλώνση, εγώ είμαι ο Μεσσίας». Σε αυτή τη γυναίκα είπε αυτή τη μεγάλη θεολογική αλήθεια, ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ήταν αυτός. Αυτό προσδοκούσαν και οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες, και δυστυχώς το περιμένουν ακόμα οι Εβραίοι, και δεν άνοιξε τα μάτια του ψυχής τους να καταλάβουν ότι ο Μεσσίας ήρθε και ότι αυτός είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός. Άλλη αλήθεια που επικάλυψε ο Κύριος Σαμαρίτιδα είναι ότι η λατρεία του Ιθνού Θεού θα είναι πολύ ανώτερη από τη λατρεία την οποία είχαν και οι Σαμαρίτες αλλά και οι Ιουδαίοι. Διότι ο Θεός, τον οποίον εκείνος, ο Χριστός, θα φανέρωνε στον κόσμο, είναι ένας Θεός πνευματικός, άγιος, και δεν περιορίζεται σε τόπους και χρόνους, αλλά υπερβαίνει και τόπο και χρόνο. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν, επνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Και η τρίτη μεταξύ άλλων θεολογική αλήθεια που αποκάλυψε ο Κύριος είναι ότι αυτός ως άνθρωπος, ως Μεσσίας, μπορεί να δώσει στους ανθρώπους ένα νερό που θα το πίνουν και δεν θα διψούν πια. Αυτό το νερό, το αληθινό, το ζών, το ζωντανό, το τρεχούμενο νερό που ξεδιψάει τον άνθρωπο, μόνο αυτό το ξεδιψάει, τι είναι? Είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Εάν ο άνθρωπος δεν δεχθεί τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δεν ξεδιψάει η ψυχή του. Δεν ξεδιψάει η ψυχή του ανθρώπου με τις διασκεδάσεις. Να ξημεροβραδιαζόμαστε στα κέντρα και προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την ανία και την πλήξη μας. Και μετά όταν γυρίζουμε σπίτι μας έχουμε και τον έλεγχο τις συνδύσεις για πολλά πράγματα. Δεν ξεδιψάει η ψυχή του ανθρώπου με αυτά τα πράγματα. Ξεδιψάει μόνο άμα δεχθεί τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Όλα τα νερά του κόσμου ξεδιψούν πρόσκαιρα τις ψυχές μας, όχι αιώνια. Και εδώ είναι κάτι που ο Κύριος μας φανερώνει σήμερα. Το φανερώνει η Σαμαρίτιδα και έπειτα και σε εμάς, ότι για να ξεδιψάσουμε αληθινά, αιώνια, βαθιά, ουσιαστικά, για να ειρηνεύσουμε εσωτερικά, έχουμε ανάγκη από τι? Από αυτό το είδωρ το ζών, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Όποιος δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος ξεδιψάει αιώνια. Όποιος δεν τη δεχθεί είναι πάντα ανολοκλήρωτος, διψασμένος, ανικανοποίητος, μη ειρηνικός. Και αυτό είναι κάτι που το ξεχνάμε όλοι μας. Περνάει όλη μέρα και ξεχνάμε ότι έχουμε ανάγκη από τη χάρη του Θεού. Ασχολούμαστε με διάφορα χρήσιμα ίσως πράγματα, αλλά το πιο χρήσιμο είναι να ζητάμε τη χάρη του Θεού κάθε μέρα, με την προσευχή, με τη μνήμη του Θεού, και να έχουμε συνέχεια προ οφθαλμών μας ότι χωρίς τη χάρη του Θεού όλες οι ενέργειές μας είναι μισές, δεν ολοκληρώνται, δεν αγιάζουν τις ψυχές μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς το είδωρ το ζών μέσα μας, έχει καταντήσει ο κόσμος μας ζούγκλα, βυθισμένος στα πάθη, σκακίες, στα μίση και στους φόνους. Χωρίς το υλικό νερό δεν υπάρχει ζωή πουθενά, και χωρίς το πνευματικό νερό του Χριστού κυριαρχεί ο θάνατος και το σκοτάδι, πάλι χάνεται η ζωή και η ύπαρξη. Ήρθε αδελφοί μου με τις πρεσβείες της Αγίας Εδόξου, μεγαλομάρτυρος Φωτεινής Σαμαρίτιδος, της μεγάλης αυτής Αγίας, που μαρτύρησε και αυτή, και τα παιδιά της και αδελφές της όλοι μαρτύρησαν για την αγάπη του Χριστού. Μακάρι λοιπόν να βρούμε και εμείς και να πιούμε αυτό το νερό, το αθάνατο νερό της πίστης, το αλόμενον η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Είπαμεν πάντες εις όλης την Κρίστη, κόρης και εμείς μονή,
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε Παντοκράτορ, Θεός Πατέρων ημών,

0: Generation, generation. Generation, generation, generation.
1: Επισκέπτες γορίσιος και θέσεις συνεμαντιών, το δούλο του Θεού πάντων εισεδών, περδοδόξου χριστιανών, το κατοικούντα και περικούντα την ίσου την πολιτά αυτή, τον ενεργητών επιτρόψη νομιτών και περατών, το Αγίον Αυτού του.
0: Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον.
1: Και τώρα της Αγίας Εκκλησίας τάφης, και πάντα προεπάς εμπέφα θέλω και λεπτών ημών, πρεσδάδες εμπός κειμένων,
0: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Και το Αγίο και

0: Θείου Πρότσορας του Αγγελέης Πάσχαλ Τελείως και τους κατασκευμάς παντελώς των περιχών του Αγγελικού Συνήλους. Ότε λέει ημών και φιλάνθρωπος μας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπει με το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι νίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έπτωσε κατηγούμε του Κυρίου και με την κατηγουμένη ηθόμε είναι ο Κύριος του τους ελεήσεις κατηγής λόγου της Αγγελίας.
1: Κύριε Λέησον,
0: Κύριε Λέησον,
1: Κύριε Λέησον,
0: Κύριε
1: Λέησον,
0: Κύριε Λέησον, και δίνω τη αυθασία ένωση του, τη γη καθοικεύση και εκκλησία και τη κατερούσα του τη εκκλησία. Είναι και ότι η σύρμη δόξα όλη στο παάδημα και μεγαλώνε πέρα στο όνομά του πατρό και του ιού και του ιού πνεύματο. Νίκαια ή και στο όνομά του των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κατημένοι προέλθετε, κατημένοι προέλθετε, κατημένοι προέλθετε, επί του κατημένου. Όσοι πιστιέτη και την ειρήνη.
1: Κύριε Λέησον,
0: ευχαριστούμε σε Κύριο σας τη δυνάμη του κατεξιώσετε μας στην συνεχή του Αγίου σας Κυρίου και βασίλειμη της προτιμωτημάτων. Πρόδειξε ο Θεός τη δέηση μου, ποιείς μας σε εξουδιονές προς αίσθηση και θεία και προτιμάτων μαζί σου λαού σου. Και χάρηκα που σε έδωσε η Παγία Τάφη, εδυνάτητα το στεγείο καταγνώση καθώς εκαδρότημα της Χριστών, επικαλείς επατρικτό, είτε σηκών ημών ήλος μην είσαι το πίσω κατά τους. Επρέπεις η Πάσα δόξα τη μήκε προσκύνης, του Πατρί και του Υιού και του Πνεύματι, νίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Έθηκε την ειρήνη του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Αντιλαβούς ο Κύριε Λέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός, τη σιγάρη του Σοφία. Πάλι και πολλάκι, σύμπροστοι του και σου δεόμεθα και φυλάτε, ω ευλέ δέσιμο καθαρίσκον τη κατασκότα, απαντό μα για του ακούσιου. Και εδώ η στιγμή ανένοχη και κατάκτη παρά το γύρο του κυρίου. Χάρισε αντί ο Θεό και το κομμάτι του κυρίου και πίσκε και ασφαλιστική, δώσε αυτή τη πάντα χώρο και γράψε αυτή τη. Ανενόχη με την εκκλησία και την εκκλησία σε εξωτήνε. Ο Πώς του κράτου σου, πάντα δηλατώμε, εσύ δόξα να αναφέρουμε. Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι, νίκαια ή και σώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμεθα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά το προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Εις το Άγιο και Περουράγιο και ενώ ερώνω αυτοδησία στήριος τους μηνευαδίας πνευματικής.

0: Αγίωτα και Πνεύματος, αιτησάμενοι αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστού το Θεό προθούμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εκαταξίως των ημάς δέσποτων τα παρησίαζε κατά Κρήτους, τον μάλε με καλείς, σε τον επουρά.

0: μας πλασμόν, αλλά ρίξε μας από το πνεύμα.
1: Ότι σου εστίλει βασιλεία και δύναμη και δόξη, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Και εκτερμίστη με τα δρομία του Ραγιανού Σεου, με θεολογητός τη.

0: των Ευρανίων και Σοφιών, πληκτών Χριστού μυστηρίων, αξιός ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλέξον ημάς ο Θεός, εις η χάρη
1: την
0: την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων της άμενη, έως και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε δέση φυλάθω ευηγέτη των ψυχολημών, ό,τι και τώρα σου βρίσκεται ξυπνών στους πρωτορυνίους και αθράτ μυστηρίων, παθοντόμισον ότι ροδόν στήριξε ο Πάντας ημάς και ανθρώπους, πολύ σε ημώ την ζωή είναι σφαϊσμότητα δύσμερωτα, ευχές και θυσίες σε δόξα τόπου και Παρθενουαρίας και πάνω των Αγίου σου. Ότι εσύ ο Αγίας μας ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ίκια Ή και στο αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήνη προέρχομεν, Κύριε δεηθούμε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατήρ Άγιε, ευλόγησον.
0: Ευλόγησε, Κύριε, και οι άλλοι τους ευθυντικότητες, τους ούτω λάμους και ευλόγησον την ενωμία, το πλήρωμα της θυσίας την εξών, Αγία σου σε καμπότη σε πνεύμα Σύ αυτό αντιδόξε και δύναμη και μην τα γη του προσεφή τη Σύ. Η αίρετη που ενστόρε τη θυσία τη ελεύση από την ημών του στρατού και την λαό. Ότι πάσα δόξα και δίκαιο παντρεμό και έλειο, άνω του εσύ καταβέξε το

Σήμερα εορτή της Σαμαρείτιδος, αγαπητοί μου αδελφοί, επιτρέψτε μου να σας καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία. Ήταν το έτος 1979, όταν μετά, τρεις μήνες μετά την εισδιάκονο χειροτονία μου, συμμετείχα σε μια προσχηματική εκδρομή στους Αγίους Τόπους, την οποία διοργάνωσε ο μακαριστός ήδη πνευματικός μας πατέρας, ο πατήρ Γεώργιος Καλατζής, για πολλά χρόνια εφημέριος στον Ναό του Αγίου Γεραστήμου στα Ηλίσια. Πήγαμε λοιπόν στο Ιεροσόλυμα και αφού προσκυνήσαμε τον Πανάγιο Τάφο και τα λοιπά προσκυνήματα, μπήκαμε στο Πούλμαν για να ανέβουμε στη Γαλιλαία. Επόμενος σταθμός μας ήταν η Σαμάρια, το φρέαρ του Ιακώβου. Θυμάμαι λοιπόν, κατεβήκαμε σε αυτό το προσκύνημα, το συγκλονιστικό προσκύνημα. Φανταστείτε ότι εκεί πέρα είναι μια πόλη αραβική με 70.000, τότε θυμάμαι, Άραβες και φανατικούς Άραβες μουσουλμάνους, και μέσα στη μέση το μοναστηράκι της Αγίας Φωτεινής, όπου βρίσκεται το φρέαρ του Ιακώβ, που άνοιξε ο Ιακώβ για τα παιδιά του και πότσε λέει τα ζωντανά του εκεί τα λοιπά, όπως και ακούσαμε στο ανάγνωσμα. Και λοιπόν εκεί, μέσα εκεί στο μοναστηράκι αυτό που είναι το φρέα του Ιακώβ, διακονούσε τότε ποιος? Ο νυν Άγιος Εκκλησίας μας, ο Άγιος Φιλούμενος, την ευχή του να έχουμε, που ήταν ηγούμενος στο μοναστήρι. Μπήκαμε λοιπόν μέσα, μας μίλησε ο Άγιος Φιλούμενος, μας είπε ότι εδώ είναι ιερός ο τόπος, μας έβγαλε με το γκουβά αγίασμα από το πηγάδι και μας έδωσε. Και θυμάμαι οι υπόλοιποι στο Πούλμαν, μπήκαν στο Πούλμαν, εγώ έμεινα μαζί του και συζητούσα, μόλις επαλαμβάνομαι ένα νέος διάκονος. Θυμάμαι λοιπόν μου έλεγε,

0: ο Άγιος Φιλούμενος. Πάτερ Εμμανουήλ, να μας βοηθήσετε, λέει, από την Ελλάδα να κτίσουμε τον άοδο της Αγίας Φωτεινής, γιατί οι Εβραίοι θέλουν να το πάρουν αυτό το μέρος για δικό τους, και έχουμε πολλές δυσκολίες και δεν μας αφήνουν να κτίσουμε. Θυμάμαι λοιπόν τότε ήταν ο ναός της Αγίας Φωτεινής, είχαν τα πέδιλα, είχαν ρίξει τότε κάτω τα πετά εκεί, και λέει να μας βοηθήσετε αν μπορείτε και από την Ελλάδα. Και μου έδωσε τότε λοιπόν μία εικονίτσα που άχρωμη εικόνα είναι, που δείχνει το Χριστό να κάθεται πάνω στο φρέαρ και να διαλέγεται με την Σαμαρίτιδα, και από κάτω γράφει Αρχιμανδρίτης Φιλούμενος, φρέαρ του Ιακώβ, Ναμπλούς, Ισραήλ, Μποξ Τάδε κτλ. Και με έγραψε και το τηλέφωνό του για να έχουμε και την επικοινωνία. Μέσα μου κάτι μου έλεγε, μείνε λιγάκι να κουβεντιάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, φαινόταν ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Αλλά οι άλλοι κορνάρανε με το πούλμαν από εκεί, γιατί είχαμε να κάνουμε και το υπόλοιπο του ταξιδιού μας, και έτσι θα λέγαμε πήρα την ευχή του και συνεχίσαμε προσκυμά μας. Όταν επιστρέψαμε στην Ελλάδα λίγους μήνες μετά, έμαθα για το μαρτύριό του, πως μπήκαν μέσα και τον θανάτωσαν τελετουργικά, να το πω έτσι. Μέσα μου πέρασε αμέσως σαν νεομάρτυρας, και έχω μέχρι σήμερα αυτή την εικονίτσα, πολύτιμη παρακαταθήκη που μου έχει δώσει. Και όταν ξαναπήγαμε μετά από 4-5 χρόνια ξανά πάλι στο Αγιωστό Προσκύνημα, αυτή τη φορά αξιώθηκα να το προσκυνήσω σαν μάρτυρα στο μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού σε Ιεροσόλυμα, όπου πλέον έχει ανέβει στον ουρανό και πρεσβεύει από εκεί για όλους εμάς οι οποίοι επιτιμούμε τη μνήμη. Αγαπητοί μου, η πίστη μας, γιατί σας το είπα αυτό, η πίστη μας είναι ζωντανή. Αυτό που ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο για τη Σαμαρίτιδα και τα λοιπά και τα λοιπά, όλα αυτά τα βλέπει κανένας ζωντανά. Υπάρχει το πηγάδι, υπάρχει ο ίδιος ο τρόπος της ζωής που εξακολουθούν, και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι με το αίμα τους πραγματικά και τη ζωή τους φυλάνε θερμοπύλες σε αυτά τα ιερά προσκυνήματα. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή όλων των πατέρων και της Αγίας Φωτεινής, η οποία έφτασε μέχρι τον Έρωνα, λέει, κάτω εκεί, και έδωσε ομολογία στη Ρώμη, πω, μια γυναίκα, φανταστείτε. Λοιπόν, και μαρτύρησε και αυτή και τα 5 τα παιδιά της και οι 4 οι αδελφές της, Φωτής, Φωτό και Φωτεινή και άλλες, και τα παιδιά της, ο Φωτεινός, τι να πω, όλη μια οικογένεια Φωτεινή. Ας είναι και η δικιά μας η ζωή φωτεινή, αγαπητοί μου αδελφοί, πρεσβείες της Αγίας Μάρτυρος Φωτεινής και πάντων των Αγίων. Του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος ευθεδημάς, η αυτούτια κάρκη φιλανθρωπία, πάντοτε νύ και αΐ, στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε Θεός, η ελπίση ημών, Κύριε δόξα σε. Ο Αναστάσει εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου, υγείας αυτομητρός. Οικεσίες ο τιμία ενδόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρου Πατέρνου Διονυσίου και Νεκταρίου, Αθανασίας, των Αγίων και Δικαίων, Θοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρου Σιλουμένου, του Εντοφρέρ του Ιακού Μαρτυρίσαντος, των Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρους Φωτεινής, του Οσίου Πατρός Σιμών Λαβρεντίου, του Μεγαραίος, Σίμωνος του Αποστόλων, την Ιερά Μνήμη επιτελούμε, και του Αναγίου Πατρός Σιμών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Στόμου, ούτε κατά αυτόν Θείαν και Ρά λειτουργία επιτελέσαμεν, και πάντο τον Αγίον ελεήσει εξωσύ ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει ο Θεός. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Δόξα τη τριμέρω αυτού εγέρση.
1: Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο.

0: Προσανέστη κρεκρόν, θανάτου θανάτου πατήσας και της ειρήνας ζωή χαριστάμενο.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
2: Χριστός ανέστη αδελφή η βοήθειά μας.
3: Επάντε τύχης της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός, δόξασαι ο Θεός.
4: Άλλωστε είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
5: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
5: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κυρίου Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς τες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά, και ατλή θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνουν τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Το δράση ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Σε λίγο, η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
3: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Αίγινα Πόρταλ, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χριστός. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη, ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά, πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι

0: ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
1: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο δικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επεσήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Πάπα Διαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

στη Φιλοτέχνηση Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της διοίκησης προσβεστικής.

0: της υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικοινωνίας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήρησης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα, θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη ηγετικής και της σοβαρής προεργασίας που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒα στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτων συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ανικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις προπονήτρια του Ανικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ανικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσχημη.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά. Φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη, ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.

Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες.

0: Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϊόντος.

0: υπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής της καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος, με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Η υποπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής,
1: δήμαρχος, ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο Φώτη Πούντο, η ώρα είναι 12. Η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας, έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη η τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μια δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Κλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Στις εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27/4/2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Αίγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός εντοπίζει τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τη δεύτερη θέση.
3: Η ώρα είναι 12:30.
0: Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείου φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου προτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την προτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίνδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η παλιά χώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκα, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη

0: Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη της σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο
1: σε αυτήν. Το ραδιόφωνο του έγινε απόρταλ.
0: Τις μελέτες που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί η τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, αν μα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλα Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπορίστες του Ανικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Ανικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αμέσως στο τέλος του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Σημειώνεται η ώρα είναι 1:30. Στην πρόθεση του εφαγωνίζεστε το fair play ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τας κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλιών Φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί και τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχθεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο θεοδικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
2: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγινήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγινήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγινήτη Νοσοκομείου.

0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Κινήσεων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη ημέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαος 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Δελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάρκειας.

0: Διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η ώρα είναι ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και το και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό του χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος από στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη ανοίξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσεις σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι Αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμίνο Μάκου. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρομπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.

0: αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη Εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kVA στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Στις εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για τη Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάτ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξη των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.

0: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Το 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εισετέρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
3: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 34 του 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου προτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την προτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.

0: σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28 Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κ. Φώτης Πούντος και κ. Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕΑ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά

0: από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού.
1: Ακούτε από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι.
0: Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομείου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομείου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομείου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομείου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομείου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων.

0: Σε εργασίε συντήρηση και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το Νηπιαγωγείο, Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσει συντήρηση και αποκατάσταση φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το Νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρησης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρησης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο Μάτ του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Σίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαρονικός εντοπίζει την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων.
1: Ακούτε
3: την
1: το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 3:30. Η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη. Αλλά και πάμπολη του νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εισετέρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν.

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Φωνοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείο Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, οθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου

0: χώρο του καποδιστριακού φωνοτροφείου, με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του καποδιστριακού ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία μουσείου φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού
1: υπολογισμού. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Η
1: ώρα είναι.
0: Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού του σόκου

και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό.
Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποϊστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή υλικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων, Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στις συνεδριάσεις του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της ΙΑΣ Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στην νίκη η οποία βάσει.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.

0: Τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητοι υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας την έγιναν για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Ελαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στην τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αιγινάς.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης

0: συνέταξε η τεχνική υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο,
1: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι
0: μετά από 5. Διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Έγινα.

Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,
καθώς και απόσπασμα ποινικού Μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τακτογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεραιότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του Ιωνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τυχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεϊμπολίστες του Ιωαννικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Ιωαννικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Ιωαννικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική, ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλαιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χριστός. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος. Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Στη φιλοτέχνη Μαρμάρινης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσφωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος Σύμβουλος για την Ψηφιακή Αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κ. Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

0: Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισκε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της...
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι...
0: Η Περιφερειατική λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες

Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Aegina Portal, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίστοση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.

0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λιόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λιόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λιοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαίτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης της Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κώτσα Θανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάτ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλιο που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες.

0: Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Αίγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα και έχουν καταγραφεί από το Αίγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Αίγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Αίγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Η ώρα
1: είναι 6:30. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
2: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
4: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
5: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
6: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοροντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
3: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.

0: Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026, είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής, στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κυρία Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων

0: αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι. Το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η καλά
2: ώρα
0: το
2: είναι 7.
0: Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος.

0: με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link Το σχετικό link, με συγχωρείτε, με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025, που είχε ξεκινήσει το Έγινα Πόρτελ, να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη, και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας, κ. Κωνσταντινίδης, είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή του Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το ελικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ζορμπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων. που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Στις εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε εγκαταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

Το Εγιναπόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Εγιναπόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο

0: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρτα.
1: Η ώρα είναι 7:30. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη τον νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ή την εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
4: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας,
1: έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του Ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Έγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026, είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, Το εξήγησα πάρα πολύ καλά. Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού.

0: Total παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Η
2: ώρα είναι 8.
0: Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράταση έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου.

0: καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιο τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύσης θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το λυκοδρόμιο και ο Ζορμπάς είχε πει δεν έχουμε μια μελέτη, θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι, να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Βανοθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμίνο Μάκο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρουμπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του Εθνικού Προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kV στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Έγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Έγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kV στο Δημαρχείο της Έγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτες συνθήκων. Στις εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αιγινάς». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση, η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μια μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Αίγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Αίγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Αίγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος ποντός των Ισιωτών σημειώθηκε με άσο τη ζωή Κλάτ, με σίσο με την αποστολή του Σαλονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαλονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των ΚΑΠΑ 16, με το Σαλονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν δύο μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινε Απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαλονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα τρία μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.

0: Τον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
1: 8:30.
2: Το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη το νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισι και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας, με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.

0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που, όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε, είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά, εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες: την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή, και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα, και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας την έγιναν για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρί στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα απορρίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αιγινάς.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Αιγινά Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πρεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αιγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20%

10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αιγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αιγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας.

0: Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του υλικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου, οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές, παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο, ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει, δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκρισιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρουμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρουμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρουμπάς σε ερώτηση τη κυρία Σίλα Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτοτων συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μέσα Αγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα, κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητα. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει αποξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο το μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξης σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Αίγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ομάδα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Αίγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαλονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως στο δεύτερο σερ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ιας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάτ, μεσίσω με την αποστολή του Σαλονικού να πανηγυρίζει στο τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαλονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαλονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαλονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαλονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.

0: ο καιρός την έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
1: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Aegina Portal με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Η ώρα είναι 9:30. Από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
2: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί Μουσείου Φυστικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννή Σεμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιλάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
3: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
4: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
5: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.

0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη στη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωση στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία, είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς. Τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Το Aegina Portal παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Aegina Portal τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που είναι εγκατεστημένα σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα.

0: Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής της καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι.
0: Εντελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενίτσαρης εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία.

0: οικονομία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρω τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λιοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή τη σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε δημοτικοί σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρουμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κύριος Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κύριος Ρομπάς σε ερώτηση της κυρίας Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωση προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kVA. Τη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύω 40 κβ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκρηκτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κβ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηκτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Αίγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Αίγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών και τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, Έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.

0: και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να το εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάριση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της Ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρταλ, αλλά μέσω του τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να ισοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική
0: γιορτή. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
3: Η ώρα είναι 10:30.
2: Προσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Αίγινας, το Εινάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη των νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή. Και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».
0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.

0: τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδωσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρκης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ο φοιτητικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Αίγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου προτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την προτομή. Ο Διονύσης Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και δεύτερη πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη διέλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία εδώ στην Αίγινα. Δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAVS 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπισε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίγκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίγκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.

0: κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο πρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισκε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας
1: το ραδιόφωνο.

0: ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Η ώρα είναι
0: 11. Για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιούν

0: επιθετικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το έγινε απόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά, υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα ιδατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιόντι, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν οι παρεμβάσεις στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Έγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντας τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ρομπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση τη κ. Σίλας Αλεξίου για τη συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και έγινε τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων, που είχαν καταβάλει και εκείνες, είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκδοσης συνθηκών.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου.

0: Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταρ.
1: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
2: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το 2ο Γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
4: Η ώρα κράτους. Είναι 11:30.
3: Η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ. Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αίγινα Πόρταλ.
5: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αίγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.

0: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφαση αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Αίγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Αίγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι τη Δράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Αίγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπο που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Αίγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Αίγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κ. Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Αίγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Αίγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Αίγινας.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.

Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για

0: Εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξη του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Αίγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα εντατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Αίγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κρητικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση, θα προγραμματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με εντέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λιοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή υλικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Υλικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λιώτη για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό.

0: βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου αγωγού, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του υλικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση για την κατασκευή υλικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συνταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Έγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι, ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κ. Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνουν τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο που είναι του 2017 λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το λιμενικό ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ρομπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ρομπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Βαναθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ρομπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, τον Υπηαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, τον Υπηαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, επαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξη των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετροσφαίρησης της Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησης στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάρη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραφεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτρια του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείο, ο του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο η Ιωνή δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάνη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Λιφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάτ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Λιφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Ία Καμαριάνη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
1: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση, στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τσίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, Τείχιο State, στο Τείχιο Δωρίδας. Μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρωτομαγιάς είναι ο μοναδικός τρίμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τσίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
2: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Αίγινα έμεινε το κτίριο, το Εινάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εινάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Αίγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη αλλά και πάμπολη των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων τρόφιμη εκείνου εισή και εν αυτό εισέτη το πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέστησαν.
2: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αίγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αίγινα. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιοφώνο

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομειακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των Παλαιών Φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείου φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται, κύριοι υπουργοί, τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες, να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείου Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.

0: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
1: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας θύμισαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
2: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
3: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Στη φιλοτέχνηση μαρμάρινης πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσλωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Αιγενίτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Αιγενίτη Νοσοκομείου.
4: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεόντισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεόντισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπο που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας EOLAF 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026, είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
4: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στη Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, Το εξήγησα πάρα πολύ καλά. Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει η Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κύριος Δημήτρης Καζικάρης, απήχε από την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κυρία Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.

0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της Δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας συντήρησης και φύλαξης του χώρου καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Έγινα Πόρταλ υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που έχει ξεκινήσει το Έγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι μία.
0: Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου, κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους, που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής της καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας το χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχουν υποχρέωση να κάνουν

0: Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού, καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η τεχνική υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην τεχνική υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κ. Αγγέλα Ταλεύη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλεύη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία, γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλεύη στην Επιτροπή, προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλεύη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι. Το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων, ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Ο κύριος Δημήτρης Γεννήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Αίγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γεννήτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης, καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ, αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Αίγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυσικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κύριος Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Το άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς

0: Τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Αγγελής Σπυρίδων καταψήφισε την απόφαση, το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Δημήτρης Καζικάρης απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής κ. Γεράκη απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του έγινε απόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Aegina Portal να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά. Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Aegina Portal.
0: Στη Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα δατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με την τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με την τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρία της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026. 8 χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Αίγινας, ειδικά όσο αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Αίγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύνησης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επιτόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΕΔΙΕ. Σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιόλης στο Αίγινα Πόρταλ, θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια δεν ήταν ο μόνος λόγος ο αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν, πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του ελικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία ελικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια, να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτική Σύμβουλη, ούτε τα μέλη του ΔΣ, του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση, λοιπόν, αναφορά γίνεται η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου του 2026. Εκεί, μεταξύ άλλων, είπε τα ακόλουθα ο κ. Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου, κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την Εφορία Αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε, επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος αλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνοντα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα ρευμάτα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά, λοιπόν, τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί, λοιπόν, να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση της κ. Σίλας Αλεξίου για την συνεδρίαση και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές, αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 κΒ στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινας το Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 κΒΑ στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκρηξης συνθηκών.

0: Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Έγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατρού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Έγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Έγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλαιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Έγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Η Δημοτική Επιτροπή, σε κατεπούγουσα συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου, ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού, καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας, με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επιπέδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13 και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 στο σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγησε στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβλεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόουτς Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και, αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ, με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0, καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως, παρά τη χαλάρωση, να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ιας Καμαριάννη, με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα, έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, μεσίσω με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλεϊ που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να είχε επικρατήσει τότε με 3-2 σετ μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο Έγινα Πόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού, μίλησε η τεχνικός Σαρονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Γλυφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένη. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι
1: ακούτε
2: που δεν μου
1: άρεσε. Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 1:30.
2: Στο σετ ξεκίνησαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη, η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαρονικός συνειδητοποιεί την Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μια μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μια πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεσθε. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεσθε, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State. Το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της Πρώτο Μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνας stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Η πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1.000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα, Κυριακή, 30 χιλιόμετρα, 1500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή, γεγονός που έκανε τον αγώνα ακόμη πιο απαιτητικό. Παρά τις δυσκολίες, η αθλήτρια του ΑΚ Έγινας όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1928 και είχε μετρήσει 1.082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν, αν ήθελαν, τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων ανεγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκωμοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκαταλελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής, τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα, που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και ραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί τα σκεφαλά των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ Ευκλαίες Εινάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλίου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι συν εκ των σήμερων την πατρίδα, ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, η μη της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολη του νυν έντε τη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμη εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται, ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτηρίου βάθρα, ουδέποτε εκαθέστησαν».

0: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Αιγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Αιγινα. Ακούτε το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Αιγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Αίγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Αιγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Αίγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Αίγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και μουσείο εθνικής αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής στις 22 Απριλίου 2026, η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της διοίκησης περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Αίγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Αίγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Αίγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χριστός. Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Αίγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιέλαβε παρουσίαση της Εγεννήτικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας τους μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη, ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά, να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης. Είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε. Εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ωρών από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένα θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Εγενήτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η Πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026, έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.588 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της Πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακόσλωσης γύρω από την Πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου. Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλημης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωλευση οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα, η δασική υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η δημοτική αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε δημοτική αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης, ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κύριος Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του Κέντρου Υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Φίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΥΔΙΣ με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλέβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή είπε «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κύριου Φώτη Πούντο απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρες εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο
0: ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2.
1: Μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έφερε στην επικαιρότητα το Αίγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Αίγινα. Παράλληλα, η Δημόσια Καποδιστριακή Βιβλιοθήκη Αίγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για

αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Αίγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟΠ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και την τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Αίγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Αίγινα. Η Αίγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία. Ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία. Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη της Δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Αίγινας. Να υπενθυμίσουμε ότι πρόσφατα ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής, υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου της Αίγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου για την προβλεπόμενη χρήση. Οι εργασίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης και θα εποπτευθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και της Περιφέρειας Αττικής. Ο μισθωτής θα είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του χώρου, καθώς και για την καταβολή τελών και φόρων σχετικών με την εκμίσθωση. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας και να συμμορφωθεί με όλες τις ισχύουσες διατάξεις. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε χώρες που έχουν υπογράψει σχετικές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε πολύ αναλυτικά στη διακήρυξη και το ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος κτλ. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλουν εγγυητική επιστολή ύψους 1.320 ευρώ, το 10% δηλαδή του ετήσιου μισθώματος, καθώς και σε πληρέστερα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγιότητας, ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου. Το δημοσίευμα του Αίγινα Πόρταλ, υπάρχει το σχετικό link με το έγγραφο της διακήρυξης και η σχετική ειδησιογραφία από τις 15-14 Νοεμβρίου που είχε ξεκινήσει το 2025 που είχε ξεκινήσει το Αίγινα Πόρταλ να παρακολουθεί το θέμα. Στην πράξη λοιπόν το δημοσίευμα αποτελεί μια περίληψη της διακήρυξης, μια πρώτη ματιά.

0: Υπάρχει το σχετικό link και μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά όλα όσα αναγράφονται στο έγγραφο. Η Δημοτική Πινακοθήκη Έγινας θα φιλοξενηθεί η νέα ατομική έκθεση του Νεκτάριου Κοντοβράκη με τίτλο «Χρώμα σε νερό», η οποία εγκαινιάζεται την Κυριακή 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση παρουσιάζει έργα τατογραφίας, πολλά από τα οποία εκτίθεται για πρώτη φορά, και ατλεί θεματολογία από την Έγινα, την καθημερινότητα και τη μνήμη του τόπου. Η επιμέλεια ανήκει στην Ήρυδα Κριτικού, ενώ ο καλλιτέχνης προσεγγίζει την ακουαρέλα ως μια τέχνη όπου το νερό και το χρώμα συνυπάρχουν με τη τυχαιότητα και τη μνήμη. Παράλληλα με την έκθεση θα πραγματοποιηθούν και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, δίνοντας έμφαση στη δημιουργική γνωριμία με τέχνη. Η πίσωση των 4.400 ευρώ εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου 2026.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Οκτώ χρόνια μετά την απόφαση του Λιμενικού Ταμείου για την κατασκευή του ελικοδρομίου στο Λιώτη, το θέμα παραμένει στα χαρτιά. Μια από τις πιο αναγκαίες υποδομές της Έγινας, ειδικά όσον αφορά τις επίγουσες μεταφορές ασθενών, καθυστερεί για περισσότερο από 8 χρόνια, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο είχε λάβει θετική απόφαση για την κατασκευή του ελικοδρομίου στην περιοχή του Λεοντίου στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Η απόφαση αυτή ήταν το επιστέγασμα μιας σειράς ενεργειών και ειδικά του από 27 Οκτωβρίου 2016 αιτήματος στο αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που έκρινε καταρχήν κατάλληλο το χώρο για την κατασκευή ελικοδρομίου. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας. Η διαδικασία ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019, όταν το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Έγινας υπέβαλε αίτημα προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για την κατασκευή ελικοδρομίου στη χερσαία ζώνη του Λιμένα. Σύμφωνα με το επίσημο έγγραφο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που χρονολογείται στις 13 Σεπτεμβρίου 2017, η περιοχή που εξετάστηκε βρίσκεται στην Έγινα με συγκεκριμένες συντεταγμένες, και το Γραφείο Ελικοδρομίων της Διεύθυνσης Αερομεταφορών επισκέφθηκε επί τόπου την περιοχή Λεόντι για να αξιολογήσει την κατεληλότητα του χώρου και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας. Μετά από εκτενή μελέτη, καθορίστηκε ότι η περιοχή πληρεί τις προϋποθέσεις για την εξυπηρέτηση πτήσεων ελικοπτέρων συνολικού μήκους έως 31 μέτρων. Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις ασφαλείας. Η έγκριση συνοδεύτηκε από λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές που στόχευαν στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του ελικοδρομίου. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσει ο φορέας υλοποίησης. Απαραίτητη προϋπόθεση ήταν η παρεμβάση στο δίκτυο της ΔΕΗ στο από 25 Εβδόμου του 2017 έγγραφο του ΔΔΕ, σύμφωνα με όσα είχε δηλώσει ο τότε πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Καλτσιώρης στο Έγινα Πόρταλ. Θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση των καλωδίων. Αυτά είχαν υποθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα έργο που δεν είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας και υψηλό κόστος. Η δέσμευση της περιοχής ως εργοτάξιο για το έργο του υποθαλάσσιου. Ωστόσο, την επόμενη χρονιά, μετά από αίτημα της αναδόχου του έργου του υποθαλάσσιου, παραχωρήθηκε χώρος εμβαδού 29.000 τετραγωνικών μέτρων στη χερσαία ζώνη για 16 μήνες για τη χρήση του εργοταξίου με απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Όπως είναι γνωστό, η εκτέλεση του έργου έλαβε αρκετές παρατάσεις με αποτέλεσμα να παρατείνεται και η χρήση του χώρου ως εργοταξίου. Αυτός ο χώρος περιλάμβανε και την περιοχή στην οποία είχε προγραμματιστεί η κατασκευή του ελικοδρομίου. Βέβαια, δεν ήταν ο μόνος λόγος αγωγός, αλλά και τα λιμενικά έργα της Αγίας Μαρίνας και της Πέρδικας που βρίσκονταν εκείνη την εποχή σε εξέλιξη, και και τμήμα του Λεοντίου αποτελούσε δηλωμένο εργοταξιακό τους χώρο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο 19ος όρος της παραχώρησης στα έγγραφα της αποφάσης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου έλεγε ακριβώς αυτό. Έχει επίσης χορηγηθεί η έγκριση και την κατασκευή ελικοδρομίου στον ίδιο χώρο. Ο εξεταστής χώρος στην περιοχή Λεόντι έχει συντεταγμένες κτλ. Στο συγκεκριμένο σύστημα. Το έργο του αγωγού ολοκληρώθηκε, όπως και η εμπλοκή του χώρου στο εργοτάξιο. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης αναδόχου εταιρείας κ. Κωνσταντινίδης είχε δηλώσει ότι θα συνέδραμε ή θα βοηθούσε στην κατασκευή αυτού του έργου. Στη διοίκηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου οι πρόεδροι άλλαξαν Πέρασε σχεδόν μία δεκαετία, αλλά το έργο παρέμεινε στα χαρτιά. Παρά το γεγονός ότι η κοινή γνώμη του νησιού το έχει συνδέσει ως προτεραιότητα σε ζητήματα που αφορούν τις ασφαλείς διακομιδές. Παραμένει στο τεχνικό πρόγραμμα. Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του υλικοδρομίου, αν και σε αναμονή με 1.000 ευρώ, εξακολουθεί να υπάρχει στο τεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και για το 2026. Και ξαφνικά ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Γνωρίζουμε όσοι ασχολούμαστε χρόνια με τα αυτοδιοικητικά ότι αυτό υπήρχε πάρα πολλά χρόνια. Ποιος χώρος θα επιλεγεί η Σαλαμινομάχη ή το λιμάνι του Λεοντίου. Η πρώτη νήξη λοιπόν γίνεται σε ένα δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αίγινας στις 7 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνει τη δημιουργία υλικοδρομίου στη βάση Σαλαμινομάχων. Βέβαια να πούμε ότι για αυτή την εξέλιξη δεν είχαν ενημερωθεί ούτε Δημοτικοί Σύμβουλοι ούτε τα μέλη του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου. Αυτά έγιναν γνωστά όταν αργότερα τα είπε ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο. Στη δεύτερη περίπτωση λοιπόν η αναφορά γίνεται συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 29 Απριλίου 2026. Εκεί μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα ο κύριος Ζορμπάς. Πρόσφατα είχατε δει και σε μια ανακοίνωση του Δήμου κάναμε μια συνάντηση με τις κυρίες από την εφορία αρχαιοτήτων και μεταξύ άλλων είπαμε και αυτό. Και μάλιστα ξέρετε επειδή πολλές φορές η διοίκηση αλλάζει πρόσωπα, πολλές φορές η πληροφορία δεν μεταδίδεται. Και θέλω να μεταδώσω εδώ μια πληροφορία και θα δούμε και βέβαια στη συνέχεια πώς θα την επεξεργαστούμε. Όλος αυτός ο χώρος Σαλαμινομάχων έχει απαλωτριωθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Όμως, άμα κοιτάξει κάποιος τα ΚΑΕΚ, το κτηματολόγιο δηλαδή, θα δει ότι είναι τρία τεμάχια, τρεις ιδιοκτησίες, τις οποίες δεν τις έχει απαλωτριώσει. Η μία εξ αυτών έχει συμφωνηθεί, έτσι μου μεταφέρθηκε, να την απαλωτριώσει ο Δήμος, που έχει χαρακτηριστεί και ως αρχαιολογική περιοχή. Αυτό δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν συνεχίστηκε, δεν έγινε. Και βέβαια και τα υπόλοιπα, να δούμε και ο Δήμος πώς μπορεί να αξιοποιήσει γενικότερα και να κατοχυρώσει αυτό το αδόμητο, αν θέλετε, όλης αυτής της περιοχής που είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Η ύπαρξη και τη σοβαρή προεργασία που έχει γίνει δημιουργεί ερωτήματα για το αν μια αλλαγή πλεύση θα σήμαινε περαιτέρω καθυστερήσει σε ένα έργο πνοής για την ασφάλεια και την τουριστική υποδομή του νησιού. Άλλωστε, για όσους παρακολουθούν επιμακρύνουν τα αυτοδιοικητικά του νησιού, οι προτάσεις για το υλικοδρόμιο ήταν πάντα ανάμεσα σε αυτές τις δύο περιοχές. Τελικά προκρίθηκε η περιοχή του Λεοντίου. Η ύπαρξη έγκρισης από την πολιτική αεροπορία είναι πάρα πολύ σημαντική. Άλλωστε, να πούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο, που είναι του 2017, λέει ένα προς ένα τα βήματα που πρέπει να κάνει το Λιμενικό Ταμείο. Ουσιαστικά είναι μια τυποποιημένη μελέτη, είναι μια εύκολη διαδικασία για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Δεν είναι κάτι πολύπλοκο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, ο κύριος Ζορμπάς έκανε μια αναφορά χωρίς να παρουσιάσει οποιοδήποτε έγγραφο, κάνοντας λόγο για μια παρέμβαση που είχε κάνει παλαιότερα ο Δημοτικός Σύμβουλος κύριος Χρυσόστομος Μαυροθαλασσίτης. Παρά λοιπόν τα σύνθετα διοκτησιακά και αρχαιολογικά ζητήματα που ενδεχομένως περιβάλλουν αυτή την πρόταση, ο ίδιος είπε ότι υπάρχουν ζητήματα αρχαιολογικά εκεί και τη μεγάλη καθυστέρηση που χωρίζει τη διοίκηση από την απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ξαναμπαίνει στο κάδρο η περιοχή των Σαλαμινομάχων. Τώρα, λίγους μήνες νωρίτερα, όταν είχε γίνει συζήτηση για το τεχνικό πρόγραμμα του Λιμενικού Ταμείου, είχε κάνει συγκεκριμένη ερώτηση η κυρία Σίλα Αλεξίου. Ο κ. Ζορμπάς είχε απαντήσει: δεν έχουμε μια μελέτη. Η ερώτηση ήταν τι θα γίνει με το υλικοδρόμιο. Ο κ. Ζορμπάς είχε πει: δεν έχουμε μια μελέτη. Θέλουμε να κάνουμε μια υπογειοποίηση στο Λεόντι. Να πούμε εδώ ότι αυτή η υπογειοποίηση εκκρεμεί από το 2017. Προσφάτως ο κ. Μαυροθαλασσίτης είπε ότι υπήρχε ένα σχεδιασμό εδώ στο Σαλαμινομάχο. Υπάρχουν τέτοια θέματα διαχειριστικά. Γιατί λοιπόν να δεσμεύσει χρήματα για κάτι το οποίο δεν είναι ακόμη έτοιμο? Εκφράζεται η πολιτική βούληση, αλλά δεν μπορούν να δεσμευτούν χρήματα όταν δεν είναι κάτι όριμο. Είχε απαντήσει ο κ. Ζορμπάς σε ερώτηση κυρία Σίλας Αλεξίου για την συνεδρία και την έγκριση του τεχνικού προγράμματος του Λιμενικού Ταμείου μερικούς μήνες πριν. Πέρασαν 10 χρόνια από την αίτηση του Λιμενικού Ταμείου και γίνει τον Οκτώβριο του 2016. Βάζοντας αυτό το χρονικό πλαίσιο των 10 ετών, με βεβαιότητα αδικούνται οι προσπάθειες προηγούμενων διοικήσεων που είχαν καταβάλει και εκείνες. Είχαν στείλει έγγραφα, είχαν καταβάλει και εκείνες προσπάθειες. Όμως αποτελεί την έναρξη μιας διαδικασίας, την καταρχήν έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας, την υλοποίηση ειδικών τοπογραφικών, την εκπόνηση δήλωσης προτύπων περιφερειακών δεσμεύσεων και άλλα. Η πρόσφατη αναφορά του Δημάρχου στην περιοχή των Σαλαμινομάχων δεν ανοίγει νέες προοπτικές αν επιλεγεί, αλλά νέα ερωτήματα. Αδιάλειπτη λειτουργία σε έκτακτες συνθήκες θα εξασφαλίσουν οι τεχνικές υπηρεσίες με την εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW. Στη σωστή κατεύθυνση βρίσκεται η προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ισχύως 40 kW στο κτίριο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αίγινα στην όμορφη εκκλησιά. Σύμφωνα με τη σχετική τεχνική έκθεση, το σύστημα θα λειτουργεί αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, εξασφαλίζοντας τη συνεχή ηλεκτροδότηση και την απρόσκοπτη λειτουργία κρίσιμων υποδομών όπως επικοινωνίες, ίντερνετ τηλεφωνία και υπηρεσίες προς τους πολίτες, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες. Η μεταγωγή μεταξύ παρόχου και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους θα γίνεται αυτόματα, ενώ με την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης το σύστημα θα απενεργοποιείται επίσης αυτόματα. Το έργο έχει κρίσιμη σημασία για τη λειτουργική ετοιμότητα των υπηρεσιών. Η δαπάνη προϋπολογίζεται στο ποσό των 22.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τη σχετική πίστοση του οικονομικού έτους 2026. Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Αίγινα στο Σεπτέμβριο του 2024 προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγου 44 kW στο Δημαρχείο της Αίγινας με κόστος 22.900 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντιμετωπίζοντας ένα θέμα το οποίο ήταν ζητούμενο τουλάχιστον από το 2012 στη συνεδριάση του Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι επικοινωνίες και όλες οι ζωτικές λειτουργίες σε περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Παλαιότερα υπήρξε η πρόταση ώστε οι εγκαταστάσεις των τεχνικών υπηρεσιών να αποκτήσουν τις υποδομές που θα τους επέτρεπαν να έχουν διαχειριστικό ρόλο σε περιόδους έκτακτων συνθήκων. Σε εργασίες συντήρησης και επισκευών προχωρά ο Δήμος Αίγινας στο πρώτο και στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, το νηπιαγωγείο Ατού Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Παρεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης φθορών σε σχολικά κτίρια προχωρά ο Δήμος Αίγινας σύμφωνα με την από 27 Τετάρτου 2006 τεχνική μελέτη που αφορά το πρώτο, το δεύτερο δημοτικό σχολείο Αίγινας, το νηπιαγωγείο Μεσαγρού και τα σχολεία της Πέρδικας. Οι αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στα κτίρια κατέγραψαν εκτεταμένα προβλήματα κυρίως λόγω υγρασίας και παλαιότητας. Συγκεκριμένα διαπιστώθηκαν φθορές στις εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες, ενώ τα ξύλινα κουφώματα παρουσιάζουν σημαντική επιβάρυνση από τις καιρικές συνθήκες και απαιτούν συντήρηση ή και αντικατάσταση. Παράλληλα, ανάγκες καταγράφηκαν και σε καταστάσεις υγιεινής. Η μελέτη προβλέπει ένα ευρύ φάσμα εργασιών που περιλαμβάνει από ξύλωση φθαρμένων επιφανειών και σοφάδων, καθαρισμούς και αποκομιδή μπαζών, επισκευές χειροδέματος και οπλισμού με εξειδικευμένα υλικά, στοκαρίσματα και αποκατάσταση ρογμών, αστάρωμα και βαφή τοιχοποιίας με στόχο τη στεγάνωση και υγρομόνωση, συντήρηση ξύλινων κουφωμάτων, αφαίρεση παλιών χρωμάτων, τρίψιμο, εφαρμογή μυκητοκτόνων και νέων επιστρώσεων, βαφή μεταλλικών στοιχείων όπως και κλειδώματα και κάγκελα με αντισκοριακή προστασία. Για την εκτέλεση των εργασιών προβλέπεται όπου απαιτείται η τοποθέτηση καλωσιών, ενώ όλες τις παρεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν κατόπιν οδηγιών της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 36.000 ευρώ και είναι εγγεγραμμένος στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2026 με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων του Δήμου Αίγινας». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ενώ η διάρκεια υλοποίησης των εργασιών ορίζεται σε 3 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, χωρίς δυνατότητα πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης και κατόπιν συνεννοήσεως με την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

0: Η Δημοτική Επιτροπή σε κατεπούγουσα συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαΐου ενέκρινε ομόφωνα την εξειδίκευση πίστοσης για τη διοργάνωση διήμερου σχολικού τουρνά καλαθοσφαίρισης 3x3 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Το τουρνουά αφορά μαθητές 5ης και 6ης Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων Γυμνασίου της Έγινας με στόχο την προώθηση του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης και τη δημιουργία αγωνιστικών ευκαιριών για όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως επίπεδου. Η αθλητική διοργάνωση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Στάδιο της Έγινας στις 13 και 14 Μαΐου από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Η εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας και Αθλητισμού κ. Βασίλης Ζαμπέλης περιλαμβάνει μια σειρά δαπανών για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης. Διαμονή 2 διανυκτερεύσεων για στελέχη της διοργάνωσης, παροχή γευμάτων για 6 άτομα, μίσθωση λεωφορείων για τη μετακίνηση μαθητών από περιοχές του νησιού, ηχητική κάλυψη, τεχνική υποστήριξη και εκφωνητής για 2 ημέρες, φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης, έκτακτα απρόβλεπτα έξοδα. Το συνολικό κόστος της δράσης ανέρχεται στις 2.500 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 13% και 24% και περιβαλλοντικού τέλους και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου Έγινας για το οικονομικό έτος 2026 το σχετικό κωδικό για έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση. Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 94 του 2026.
1: Ανακοινώσεις και δελτία τύπου. Σε λίγο η αθλητική σας ενημέρωση από τον Σταύρο Ροπαΐτη στο ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
2: Για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος κατάταξης των K16 των κοριτσιών της ΕΣΠΕΔΑ, ο Σαρονικός επικράτησε με 3-0 σετ του Αθλητικού Συλλόγου Πετοσφαίρισης Λιφάδας το Σάββατο μεσημέρι. Η αναμέτρηση διεξήγη στο κλειστό του ΕΠΑΛ με το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη να πραγματοποιεί ακόμα μία μεστή εμφάνιση κόντρα σε μια αρκετά δυνατή ομάδα και να πετυχαίνει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα κατάταξη σε ισάριθμα παιχνίδια. Στα αγωνιστικά, η Γλυφάδα ήταν αυτή που μπήκε καλύτερα στο τάραβδεξ του ΕΠΑΛ με την ομάδα της Έγινας να δείχνει έξω από τα νερά της. Οι νεαρές βολεμπολίστες του Σαρονικού εμφανίστηκαν νοθρές από την αρχή, με τις φιλοξενούμενες της Κόζ Αθανασοπούλου να εκμεταλλεύονται και να παίρνουν από την αρχή το προβάδισμα στο σκορ, το οποίο έδειξε να οδηγούν με ασφάλεια. Οι εντονότατες παρατηρήσεις της προπονήτριας του Σαρονικού αφύπνισαν κατά κάποιο τρόπο τις αθλήτριες των νησιωτών, οι οποίες ανέβασαν αισθητά την απόδοσή τους προς το τέλος, με αποτέλεσμα να διεκδικήσουν στα ίσια το πρώτο σετ. Με το σκορ στο 20-18 για την Γλυφάδα, ο Σαρονικός έφερε την ισοφάρηση στους 20 πόντους, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι μέχρι τους 23. Σε εκείνο το σημείωμα του νησιού, κάνοντας ένα δυναμικό comeback, έφτασε στο 25-23 και άνοιξε το σκορ σε ένα σετ στο οποίο οι Ιωνοί δεν ήταν υπέρ του. Η απίστευτη εξέλιξη και η κατάκτηση του σετ λειτουργήσε ψυχολογικά για τις μπλε της Έγινας, οι οποίες, αν και βρέθηκαν πολλές φορές με την πλάτη στον τοίχο, κατάφεραν να πάρουν το σετ, δείχνοντας τεράστια ψυχικά αποθέματα, με αποτέλεσμα η συνέχεια να ανήκει ολοκληρωτικά στο Σαρονικό. Οι νησιώτες κυριάρχησαν πλήρως το δεύτερο σετ, παίρνοντας από την αρχή σημαντικό προβάδισμα. Οι γηπεδούχοι άφησαν πίσω την οθρή εικόνα τους στο πρώτο σετ και αφού πρώτα έδειξαν την απαιτούμενη συγκέντρωση, κατάφεραν να φτάσουν στο άντο 25-16 και στο 2-0, στηριζόμενοι στο πιεστικό σέρβις και στη συνοχή στην άμυνα. Ίδια σχεδόν εικόνα και στο τρίτο σετ με την ομάδα της Έγινας να μπαίνει εντυπωσιακά. Ο Σαρονικός έβαλε από την αρχή τις βάσεις για το 3-0 καθώς προηγήθηκε με το εντυπωσιακό 7-0. Η Γλυφάδα αντέδρασε, μείωσε σε 7-3 με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν το προβάδισμα. Η ομάδα των Νοτιών Προαστίων, αισθητά βελτιωμένη αμυντικά, προσπάθησε με το παιχνίδι να βρίσκεται κοντά στο σκορ, με το Σαρονικό όμως παρά τη χαλάρωση να έχει την ξεκάθαρη εικόνα του νικητή. Το συγκρότημα της Ίας Καμαριάννη με απόλυτη συγκέντρωση και παίζοντας έξυπνα έφτασε πρώτος στους 25 πόντους, αφήνοντας την ομάδα της Γλυφάδας παρά την προσπάθεια στους 17. Ο τελευταίος πόντος των νησιωτών σημειώθηκε με άσο της ζωής Κλάρκ, με σίσο με την αποστολή του Σαρονικού να πανηγυρίζει το τάραβλεξ του ΕΠΑΛ και να παίρνει το ζεστό χειροκρότημα των φιλάθλων της ομάδας, οι οποίοι ανταμείφθηκαν από το ωραίο βόλι που προσέφεραν τόσο τα κορίτσια του Σαρονικού, όσο βέβαια και τα αντίστοιχα της Γλυφάδας. Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στην ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος κατάταξης των K16, με το Σαρονικό να κερδίζει με 3-0 σετ και να παίρνει έτσι την άτυπη ρεβάνς από την ήττα του πριν 2 μήνες. Οι δύο ομάδες είχαν βρεθεί και στην πρώτη φάση, με την Γλυφάδα να έχει επικρατήσει τότε με 3-2 σετ, μετά από ένα συγκλονιστικό και αμφίροπο παιχνίδι. Στο έγινε απόρτα, αλλά μέσω του άλλου τέλους του παιχνιδιού μίλησε η τεχνικός Σαονικού Σία Καμαριάννη. Καταρχάς, να συγχαρώ τα κορίτσια για την νίκη. Ξέραμε από την αρχή ότι το παιχνίδι δεν θα ήταν εύκολο, καθώς η Λιφάδα διαθέτει μια εξαιρετική ομάδα. Άλλωστε, την αντιμετωπίσαμε και πρόσφατα. Δεν ξεκινήσαμε καλά το μάτς, με αποτέλεσμα ότι ο αντίπαλος να προηγηθεί και να μας βάλει δύσκολα. Ευτυχώς για μας επανήλθαμε και καταφέραμε στα κέρια σημεία του σετ να είμαστε συγκεντρωμένες και να κατακτήσουμε το σετ. Στο δεύτερο σετ πήραμε ξεκάθαρο προβάδισμα από την αρχή και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε και τις μικρές μας, από τις οποίες έμεινα ευχαριστημένοι. Όμως δεν είχαν δυστυχώς την απαιτούμενη βοήθεια από τις πιο έμπειρες αθλήτριες και αυτό ήταν κάτι που δεν μου άρεσε. Το εξήγησα στα κορίτσια και είμαι σίγουρη το κατάλαβαν. Στο τρίτο σετ ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά και παρά τα μερικά μας λάθη και κυρίως αμυντικά, φτάσαμε στη νίκη η οποία βάσει της γενικής εικόνας του παιχνιδιού είναι δίκαιη. Έχουμε ακόμα 3 μάτς και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, κατέληξε. Διαιτητές ήταν ο Σπύρος Πολάτος και η Αγγελική Γεωργοπούλου. Την επόμενη αγωνιστική ο Σαονικός συνειδητοποιεί τη Γυμναστική Ένωση Αγίων Αναργύρων εκτός έδρας.
0: Στον εμβληματικό χώρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας στην Αρχαία Ολυμπία, εκεί όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό Ιδεώδες, πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 27, 28 και 29 Απριλίου 2026 η τελική φάση του σχολικού πρωταθλήματος δρόμου σε ανώμαλο έδαφος για μαθητές γυμνασίου. Για πρώτη φορά η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στην Αρχαία Ολυμπία, συγκεντρώνοντας τους νικητές των προκριματικών αγώνων από τις 58 διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χώρας. Κάθε διεύθυνση συμμετείχε με ένα μαθητή και μία μαθήτρια, συνθέοντας ένα υψηλού επίπεδο αγωνιστικό σύνολο και μία πραγματική γιορτή του σχολικού αθλητισμού. Στη διοργάνωση συμμετείχε ο Γιώργος Ζαμπέλης, εκπροσωπώντας το δεύτερο γυμνάσιο Έγινας. Ο αθλητής μας κατετάγει τέταρτος, ενώ του δόθηκε και το κύπελλο του ΕΒ αγωνίζεται. Σημειώνεται ότι η ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην πρόθεση του ΕΒ αγωνίζεται, το fair play, ως βασικής αρχής συμμετοχής που ενισχύει το σεβασμό, τη συνεργασία και τη μη βία στο σχολικό αθλητισμό. Πέρα από το αγωνιστικό μέρος, το πρόγραμμα περιλάμβανε και βιωματικές δράσεις εμπνευσμένες από τα αρχαία αγωνίσματα και τις Ολυμπιακές αξίες. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας, συνδέοντας τη συμμετοχή τους στον αθλητισμό με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομία του τόπου. Να περάσουμε σε ένα πολύ δύσκολο, σε μια πολύ δύσκολη διοργάνωση στο Τείχιο State, το Τείχιο Δωρίδας πραγματοποιήθηκε, όπου είχαμε μια σπουδαία διάκριση της Βασιλικής Τσίμα, η οποία κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Εξαιρετική λοιπόν παρουσία είχε και η Τζίμα Βασιλική στο απαραίτητο, το απαιτητικό με συγχωρείτε, τυχείο stage, στο τυχείο Δωρίδας, μια διοργάνωση που φιλοξένησε δρομείς από όλη την Ελλάδα. Το τριήμερο της πρώτο μαγιάς είναι ο μοναδικός τριήμερος αγώνα stage στην Ελλάδα, συνολικής απόστασης 104 χιλιόμετρων με 5.650 μέτρα υψομετρικής διαφοράς. Την πρώτη μέρα την Παρασκευή 17 χιλιόμετρα με 1000 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 2.12. Δεύτερη μέρα Σάββατο 57 χιλιόμετρα με υψομετρική 3.150 μέτρα και δεύτερη θέση τερματισμός στα 9.16. Τρίτη μέρα Κυριακή 30 χιλιόμετρα 1.500 μέτρα υψομετρική και τερματισμός στα 4.34. Η Βασιλική Τζίμα κατέκτησε τη δεύτερη θέση στις γυναίκες και τη 13η θέση συνολικά ανάμεσα στις 41 συμμετέχοντες. Οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες με χαμηλές θερμοκρασίες και ονόνερο το Σάββατο και χαλάζει την Κυριακή.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Η ώρα είναι 2:30.
0: Η αθλήτρια του ΑΚ Έγινα όχι μόνο ολοκλήρωσε τον αγώνα, αλλά ανέβηκε και στο βάθρο επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της αγωνιστική κατάσταση και αντοχή.
1: Ο καιρός στην Έγινα τις επόμενες ημέρες. Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Επιλογές από το ηχητικό αρχείο του Έγινα Πόρταλ. Σημαντικές ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα και έχουν καταγραφεί από το Έγινα Πόρταλ για λαογραφικά, πολιτιστικά, ιστορικά και εκκλησιαστικά θέματα. Παρουσίαση ομιλιών από πρόσφατες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Έγινα.
3: Με τι πάθος, με τι ζήλο έπαιρναν οι Έλληνες τη μοίρα τους στα χέρια τους τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια. Σε εκείνη τη χαραμάδα της ιστορίας από τις αρχές του 1828 ως το φθινόπωρο του 1829 η Έγινα διετέλεσε πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Στο μικρό νησί η αύξηση του πληθυσμού ήταν ραγδαία και μαζί της η αύξηση των μαθητών. Ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας είχε περιηγηθεί τα σχολεία του νησιού την άνοιξη του 1828 και είχε μετρήσει 1082 μαθητές. Ο επί της παιδείας υπουργός του έγραφε για τους γονείς. Προκρίνουν να πεινούν μάλλον ή να εγκαταλείψουν τα τέκνα των εις εσχράν αμάθιαν. Ο πεφωτισμένος Καποδίστριας είχε θέσει την παιδεία ως προτεραιότητα. Ένα μέρος των αλληλοδιδακτικών τάξεων, στις οποίες οι καλύτεροι και μεγαλύτεροι μαθητές μειούσαν τους μικρότερους, έκανε μάθημα στο κτίριο του μεγάλου ορφανοτροφείου, όπου κατά το ελβετικό πρότυπο τα παιδιά εισάγονταν ταυτόχρονα και στα διάφορα επαγγέλματα, για να γίνουν αν ήθελαν τυπογράφοι και λιθογράφοι, ορολογοποιοί και βιβλιοδέτες, τσαγκάριδες, τορναδόροι, σιδηρουργοί και οικοδόμοι. Και για την εκπαίδευση των δασκάλων, αναγέρθηκε με έξοδα ενός φίλου του Καποδίστρια, του Ελβετού τραπεζίτη Ιωάννη Γαβριήλ Εϊνάρδου, το διδασκαλείο με σχέδια των αρχιτεκτόρων Κλεάνθη και Σάουμπερτ. Ήταν το λεγόμενο Εϊνάρδιο. Σήμερα, 250 χρόνια μετά τη γέννηση του Καποδίστρια και ενώ πλησιάζει η 200η επέτειος από την ορκομοσία του στη Μητρόπολη της Έγινας, το Εϊνάρδιο καταραίει και είναι αμφίβολο πια αν θα παρίσταται στις τελετές. Η στέγη έχει τρυπήσει και περιστέρια λιμένονται τα γυμνά δοκάρια. Οι σοβάδες πέφτουν, το εσωτερικό θυμίζει εγκατελελειμμένο γιαπί. Το διδασκαλείο δεν έμεινε αλόβητο από τον αναβρασμό εκείνης της εποχής τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, διχογνωμίες των καθηγητών, αποχή των μαθητών και απεργίες των δασκάλων. Το 1834 μεταφέρθηκε κιόλας στην Αθήνα που ήταν πλέον πρωτεύουσα. Στην Έγινα έμεινε το κτίριο, το Εϊνάρδιον, το πρώτο νεοκλασικό κτίσμα της νεότερης Ελλάδας. Από το 1930 φιλοξενούσε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Το 1980 τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο νέο μουσείο που χτίστηκε σημειωτέων με δωρεές βαβαρών αρχαιολόγων και στη συνέχεια το Εϊνάρδιο κρίθηκε ακατάλληλο μετά τον σεισμό του 1981. Και στις αρχές της δεκαετίας του 90 παραχωρήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας για να αναστηλωθεί και να στεγάσει στη συνέχεια τη βιβλιοθήκη της Έγινας. Πέρασαν 30 και πλέον χρόνια απάθειας και αραθυμίας. Πολλά σχεδιάστηκαν, αλλά μόνο ένα έγινε. Τεχνικό κλιμάκιο του Υπουργείου αναγκάστηκε πρόσφατα να πάρει άμεσα προστατευτικά μέτρα για να μην πέσει το κτίριο επί της κεφαλάς των περαστικών και μια ταμπέλα απαγορεύει την είσοδο λόγω πτώσης επιχρησμάτων. Μόνο τα φαντάσματα βρίσκουν σήμερα καταφύγιο στο πάλε ποτέ ευκλαίες Εϊνάρδιο, στο οποίο δίδαξαν μεγάλοι λόγοι του 19ου αιώνα, όπως ο Γεώργιος Γενάδιος, και μαθήτευσαν κορυφαίοι επιστήμονες, όπως ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο αρχαιολόγος και διπλωμάτης Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής έπλεκε το 1855 το εγκόμιο του διδασκαλείου του Καποδίστρια. Σήμερα τα λόγια του ακούγονται σαν επιτύμβιο. «Ολίγοι εισήν εκ των σήμερων την πατρίδα ενιαδήποτε ιδιότητη υπηρετούντων, ημί της παιδείας εν το σχολείο εκείνο γευσάμενη, αλλά και πάμπολοι των νυν έντετη Ελλάδη και εν Τουρκία σχολεία διευθυνόντων, τρόφιμοι εκείνου εισή, και εν αυτό εισέτη το Πανεπιστημίο καθηγητέ απαντώνται ουδενός δεύτερη κατά την πολυμαθίαν, ήτινες εις εταίρου διδακτήριου βάθρα ουδέποτε εκαθέσθησαν».
1: Σε λίγο θα ακούσετε το ένθετο Table Talk, το οποίο περιλαμβάνει συζητήσεις που έγιναν στο στούντιο του ραδιοφώνου του Έγινα Πόρταλ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον πολιτισμό, τα αθλητικά και την αυτοδιοίκηση στην Έγινα.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Τρεις επίγουσες διακομιδές γυναικών πραγματοποίησε το λιμενικό σώμα από το λιμάνι της Έγινας. Τρεις γυναίκες ηλικίας 23, 38 και 52 ετών, οι οποίες έχριζαν άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης, διακομίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από το λιμάνι της Έγινας στη Μαρίνα Ζέας με περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, καθώς χρειάζονταν άμεση νοσοκομιακή περίθαλψη. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέρημνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, το οποίο συντόνισε τη θαλάσσια μεταφορά των τριών γυναικών. Οι τρεις ασθενείς διακομίστηκαν στη Μαρίνα Ζέας. Ερώτηση προς τους αρμόδιους υπουργούς εσωτερικών και πολιτισμού κατέθεσαν με πρώτο υπογράφοντα τον Νίκο Αμπατιέλο, βουλευτές του ΚΚΕ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στους σχεδιασμούς για τη δημιουργία μουσικού φυσικού Έγινας στο ιστορικό συγκρότημα του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και των παλιών φυλακών Έγινας. Οι βουλευτές κάνουν λόγο για αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του χώρου και ζητούν να διατηρηθεί ως τόπος μνήμης και Μουσείο Εθνικής Αντίστασης ανοιχτό και επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο για το λαό και τα σχολεία. Να δούμε τι γράφει το κείμενο της ερώτησης. Σε συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της 22 Απριλίου 2026, η Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής έφερε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης την αποδοχή παραχώρησης χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας στην Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας. Σε επόμενη συνεδρίασή της στις 30 Τετάρτου 2026, η Επιτροπή εισηγήθηκε την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας σε ιδιώτη για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και τον καθορισμό των όρων διακήρυξης φανερής περιοδικής δημοπρασίας. Με βάση αυτούς τους όρους, ο εκμισθωτής ιδιώτης θα αναλάβει τη δημιουργία του μουσείου και την εκμετάλλευσή του στη συνέχεια. Ως ιδεολογία της εισήγησης και απόφασης αυτής της Διοίκησης Περιφέρειας, έθεσε την εξασφάλιση εσόδων από τη μίσθωση και την έλλειψη πρόθεσης για την ανάληψη της ευθύνης χρηματοδότησης και δημιουργίας του μουσείου. Οι εκλεγμένοι του ΚΚΕ στην Περιφέρεια Αττικής έχουν σταθερά υπερασπιστεί τη διατήρηση της ιστορικής φυσιογνωμίας του χώρου και από αυτή την άποψη διαφώνησαν με τη δημιουργία του μουσείου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε αυτό το πλαίσιο καταψήφισαν την παραπάνω πρόταση και έθεσαν ότι πρόκειται για ιστορικό μνημείο ευρύτερης εμβέλειας και αξίας. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει να δημιουργηθεί μουσείο φυσικής Έγινας σε αυτό το ιστορικό χώρο. Καταδικάζει την προσπάθεια να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας των παλιών φυλακών της Έγινας και ζητάει να γίνει χώρος μνήμης, μουσείο εθνικής αντίστασης, επισκέψιμο χωρίς αντίτιμο, ειδικά για τα σχολεία. Αρχικά το κτίριο χτίστηκε για την προστασία ορφανών παιδιών. Έτσι, τον Ιούνιο του 1828 ξεκίνησε το χτίσιμο του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου. Το 1880 το ορφανοτροφείο κλείνει και μετατρέπεται σε φυλακή υψής ασφαλείας, που από τα τέλη του 19ου αιώνα, που πρωτολειτουργήσαν ως φυλακές πολιτικών κρατουμένων, μέχρι και την περίοδο της δικτατορίας 1967-1974, έγινε τόπος μαρτυρίου για κομμουνιστές και άλλους λαϊκούς αγωνιστές. Ο ιστορικός χώρος πρέπει να διασωθεί, να αξιοποιηθεί, να αναδειχτεί ως τόπος μνήμης των βασάνων που πέρασαν χιλιάδες αγωνιστές. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις που οδηγούν στην αλλίωση του χαρακτήρα αυτού του χώρου ιστορικής μνήμης, μιας φυλακής κάτεργο για εκατοντάδες κομμουνιστές και αγωνιστές. Με βάση τα παραπάνω, ρωτώνται οι κύριοι υπουργοί τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση ώστε να μην προχωρήσουν οι σχεδιασμοί της περιφέρειας που οδηγούν στην αλλίωση του ιστορικού χαρακτήρα του παλιού Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου και μετέπειτα φυλακών στην Έγινα, και μάλιστα με την εμπλοκή και εκμετάλλευσή του από ιδιώτες. Να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί ο χώρος ως χώρος μνήμης, Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, επισκέψιμος χωρίς αντίτιμο για το λαό. Υπογράφουν οι βουλευτές Αμπατιέλος Νίκος, Μανολάκου Διαμάντο, Γιώκας Γιάννης, Δάγα Βιβίδη, Γεννής Εμίνα, Κανέλη Λιάννα, Κατσόνης Χρήστος, Κτενά Αφροδίτη, Παφίλης Θανάσης και Τσοκάνης Χρήστος.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
1: Η κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς στην Έγινα δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης «Εγεννήτικη Πρωτομαγιά 2026» στο λιμάνι της Σουβάλας, οδηγώντας το Σύλλογο Προόδου και Αλληλεγγύης Αγίων στην αναβολή του δρόμενου. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τους ισχυρούς ανέμους που επικράτησαν στην περιοχή, η καθιερωμένη ανθοκομική έκθεση πραγματοποιήθηκε έστω και σε πιο περιορισμένη μορφή. Όσοι επισκέφθηκαν το χώρο είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια όμορφη παρουσίαση λουλουδιών που έδεσε χρώμα στην ημέρα παρά τις δυσκολίες. Η εκδήλωση που δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθεί περιελάμβανε παρουσίαση της Αγιανίρικης Πρωτομαγιάς με επιμέλεια της Σοφίας Κάπου, συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Συλλόγου καθώς και γλέντι με ζωντανή μουσική από τον Χρήστο Λαβούτα και Ιωάννα Βατικιώτη. Η ανθοκομική έκθεση παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 2 Μαΐου, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να την επισκεφθούν. Μια ξεχωριστή βιωματική εκπαιδευτική δράση έλαβε χώρα στο πρώτο δημοτικό σχολείο Έγινας το πρωί της Παρασκευής, φέροντας μαθητές πρόσωπο με πρόσωπο με την ιστορία, την επιστήμη και τη λογοτεχνία. Στο επίκεντρο βρέθηκε η Μύρτης, το 11χρονο κορίτσι της αρχαίας Αθήνας, του οποίου η μορφή αναπλάστηκε χάρη στις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον εκπαιδευτικό του σχολείου, τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, ο οποίος ενέπνευσε τα παιδιά μέσα από τα δικά του κείμενα και ποίηματα για τη Μύρτιδα, ένα πλάσμα που όπως χαρακτηριστικά υπόθηκε είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν δημιουργικά εκφράζοντας τις δικές τους εντυπώσεις μέσα από ζωγραφιές και γραπτά. Η εκδήλωση αναπτύχθηκε σε τρεις άξονες, την επιστήμη και την ανάπλαση, τη λογοτεχνική σύνδεση και την καλλιτεχνική έκφραση.
2: Η ιδέα για να δημιουργηθεί αυτή η συζήτηση και η συνάντηση με τον κύριο Παπαγρηγοράκη δημιουργήθηκε επειδή τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με τη Μύρτιδα μέσω ενός ποίηματος που έγραψα για αυτό το πλάσμα που είναι και δεν είναι άγαλμα, είναι και δεν είναι άνθρωπος. Έγραψαν, έφτιαξαν ζωγραφιές, θέλησαν να δούνε από κοντά πώς γίνεται από ένα κρανίο να δημιουργηθεί μια μορφή και έτσι καλέσαμε τον κύριο Παπαγρηγοράκη και τον κύριο Τσιόλη. Ήρθαν εδώ, μας τίμησαν με την παρουσία τους, μας έφεραν τους ωραίους πίνακες που βλέπετε πίσω μου, μίλησαν στα παιδιά. Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την δράση όλο και κάτι θα μείνει στην ψυχή τους και στο μυαλό τους. Θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί ανταποκρίθηκαν αμέσως στην πρόσκληση που τους έκανα και γιατί καταφέρανε να κρατήσουν 50 παιδιά να τους παρακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής χωρίς να δημιουργηθεί ο παραμικρός ψήθυρος, το παραμικρό παρατράγουδο.
3: Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσιόλης, είμαι οδοντίατρος. Ασχολούμαι όμως μεταξύ άλλων με το έργο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Την εκδήλωση ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές που έχω ζήσει και θέλω να συγχαρώ το δάσκαλο των παιδιών, ιδιαίτερα τον κύριο Κώστα Σταυρόπουλο, που έκανε, εγώ ξέρω με πόσο κόπο όλο αυτό που παρακολουθήσαμε σήμερα και πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ τυχερά τα παιδιά όταν έχουν τέτοιο δάσκαλο.
4: Ναι, Μανώλης Παπαγρηγοράκης, ορθοδοντικός. Η σημερινή εκδήλωση, όπως επισήμανε και ο φίλος ο Κώστας, και ο ένας και ο άλλος, ήταν έντονα συγκινητική και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο των παιδιών, από την προσοχή που δείξανε και από το ενδιαφέρον το οποίο καταγράφηκε στα χαρτιά τα οποία δώσανε, σχεδιάζοντας και αποτυπώνοντας τι τους έμεινε σε αυτό το χρονικό διάστημα των 2 ώρων από τον Παπαδιαμάντη και την Μύρτιδα. Και έτσι για μένα αυτό είναι ένα πλούσιο υλικό, ένας θησαυρός της ψυχής των παιδιών. Αυτό είναι το μήνυμα της Μύρτιδος, τι μπορεί να κάνει ένα παιδί του 430 π.Χ. στη σημερινή εποχή. Μεταφέρει έναν πολιτισμό με έναν δικό της τρόπο.
1: Στη φιλοτέχνηση Μαρμάνης Πρωτομής του Εθνικού Ευεργέτη Διονυσίου Αιγενίτη προχωρά ο Δήμος Έγινας, τιμώντας μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής ιατρικής επιστήμης και της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Η πρωτομή θα κατασκευαστεί από λευκό μάρμαρο Διονύσου και θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με συνολικό κόστος για το έργο και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που ξεπερνά τις 29.000 ευρώ. Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που εκδόθηκε σήμερα 7 Μαΐου 2026 έχουμε μια συμπληρωματική ανάθεση 24.688 ευρώ με το ΦΠΑ για τη διαμόρφωση του χώρου της πρωτομής. Το έργο θα αναλάβει ο γλύπτης και πανεπιστημιακός πραξιτέλης Τζανουλίνος, ενώ προβλέπονται και εργασίες θεμελίωσης μαρμάρινου βάθρου και πλακώσπωσης γύρω από την πρωτομή. Ο Διονύσος Εγενήτης υπήρξε σπουδαίος γιατρός και ευεργέτης, ιδρυτής μέσω δωρεάς του ιστορικού Εγενήτη Νοσοκομείου.
0: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
1: Μέτρα προστασίας στην Έγινα για την αντιπυρική περίοδο 2026. Οι δασικές περιοχές που ισχύουν απαγορεύσεις όταν ο κίνδυνος είναι υψηλός. Εκτεταμένες απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές όταν ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι υψηλός, προβλέπει η νέα απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Νήσων Αττικής, καθώς εφαρμόζονται αυστηρά προληπτικά μέτρα για την αποτροπή δασικών πυρκαγιών στην Έγινα και τα γύρω νησιά καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο κ. Νικόλας Παπαγεωργίου, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, οι απαγορεύσεις καλύπτουν τις δασικές εκτάσεις που παρουσιάζουν υψηλή επικινδυνότητα. Οι κύριες περιοχές που ισχύει το μέτρο είναι ολόκληρο το ανατολικό τμήμα του νησιού από Κουρέντι Μίλη μέχρι Τσιδράρη, τα δάση των περιοχών Αγίων Αφέας και Αγίας Μαρίνας, είναι οι δασικοί δρόμοι από το Λαφρύ στο Μεσαγρό και στον Κάβο, το δάσος περιοχής Κίλινδρα, δρόμοι από Λαζάριδες προς Αγία Μαρίνα και Γιαννάκηδες, η Παλιαχώρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4 και 5, η περιοχή του Αρχαίου Λεώνα από Γεννήτισσα και Δεύτερο Μαραθώνα, Δεύτερη Πλάς Μαραθώνα, οι Ιερές Μονές Αγίου Μινά και Χρυσολεώτισσας. Το μέτρο δεν ισχύει σε μόνιμη βάση, αλλά εφαρμόζεται δυναμικά ανάλογα με τον ημερήσιο δίκτυο επικινδυνότητας που δημοσιεύει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το παρουσιάσαμε χτες. Συγκεκριμένα, η απαγόρευση ενεργοποιείται όταν ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δείχνει κατηγορία κινδύνου 3, είναι υψηλός κίνδυνος, 4, πολύ υψηλός κίνδυνος και κατηγορία 5, κατάσταση συναγερμού. Την αντίστοιχη μέρα, η απαγόρευση ισχύει καθόλου το 24ωρο. Όπως και στις προηγούμενες και στις αποφάσεις των προηγούμενων ετών, σημαντικό στοιχείο της απόφασης αφορά την Ιερά Μονή της Χρυσολεώτισσας. Παρόλο που η περιοχή εντάσσεται στις ζώνες υψηλής επικινδυνότητας 4 και 5, προβλέπεται εξαίρεση για τις 14 και 15 Αυγούστου, ημερομηνίες κατά τις οποίες εορτάζει η Μονή. Η ελεύθερη δίωξη οχημάτων και πεζών αυτές τις μέρες θα επιτρέπεται κατόπιν θετικής εισήγησης της Διοίκησης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά, η οποία θα αξιολογεί τις συνθήκες. Για το νησί Μονή, που βρίσκεται απέναντι από την Έγινα, προτείνεται απαγόρευση πρόσβασης με τη δύση του ηλίου και απαγόρευση παραμονής όταν ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στις κατηγορίες 3, 4 και 5. Η απαγόρευση προβλέπει εξαιρέσεις για κατοίκους που μετακινούνται από και προς την κατοικία τους, εργαζόμενους που μεταβαίνουν στην εργασία τους, πρόσωπα που κινούνται εντός του κεντρικού οδικού δικτύου, όχι σε δασικούς δρόμους. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης η απαγόρευση μπορεί να επεκταθεί και σε τμήματα του κυρίου οδικού δικτύου. Για τη διασφάλιση της στήριξης των μέτρων ορίζονται αρμόδιες αρχές, η Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και θα μπορούσε να είναι και η Δημοτική Αστυνομία. Εδώ στην Έγινα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία. Τα αρμόδια όργανα θα πραγματοποιούν ελέγχους και θα επιβάλλουν πρόστιμα σε όσους παραβιάζουν την απαγόρευση. Σημειώνεται ότι η απόφαση εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας Ιόλαυς 2 και λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των τοπικών δασαρχείων και πυροσβεστικών υπηρεσιών καθώς και τα πορίσματα του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συντονισμού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας που συνεδρίασε στις 20 Απριλίου 2026. Είχαμε κάνει σχετική αναφορά λίγες μέρες πριν. Σημαντική αναβάθμιση στη τηλεπικοινωνία του Κέντρου Υγείας Έγινας μέσω οπτικής διασύνδεσης ανακοίνωσε ο κύριος Γιάννης Φίκας. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης Δημοτικής Επιτροπής στις 28 Απριλίου 2026, ο εντεταλμένος σύμβουλος για την ψηφιακή αναβάθμιση του Δήμου Έγινας, κ. Γιάννης Φίκας, ενημέρωσε για την πορεία του έργου, τονίζοντας ότι οι χωματουργικές εργασίες ξεκίνησαν ήδη από τη Δευτέρα και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας εβδομάδας. Πρόκειται για την οπτική διασύνδεση του κέντρου υγείας με το δίκτυο του ΟΤΕ. Το έργο αυτό έρχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνια προβλήματα που αντιμετώπιζε το κέντρο υγείας Έγινας όσο αφορά την ποιότητα του ίντερνετ. Η σύνδεση μέσω οπτικών ινών θα εξασφαλίσει υψηλές ταχύτητες απαραίτητες για σύγχρονες ιατρικές ανάγκες και τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Σύμφωνα με τον κύριο Σφίκα, η υφιστάμενη κατάσταση προκαλούσε συχνά δυσλειτουργίες, οι οποίες πλέον θα αποτελούν παρελθόν. Όπως υπογράμμισε ο κύριος Σφίκας, η ψηφιακή αυτή αναβάθμιση είναι πάρα πολύ σημαντική για το επίπεδο των υπηρεσιών που θα προσφέρονται πλέον στους πολίτες της Έγινας.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Ακούτε την εκπομπή ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, μια επισκόπηση της επικαιρότητας στον αυτοδιοικητικό χώρο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.

0: Την αγορά τριών ακόμη φορτηγών ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή. Ενδελεχής έλεγχος της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από τον κύριο Φώτη Πούντο. Την έγκριση της μελέτης και την έναρξη της διαδικασίας για την προμήθεια τριών νέων φορτηγών οχημάτων αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έγινας κατά τη συνεδρίαση της 28ης Απριλίου. Πρόκειται για την απόφαση 88-2026 που αφορά την προμήθεια τριών φορτηγών 3,5 τόνων τύπου 4x2 με ανατρεπόμενη ανοιχτή κυβωτάμαξα τριών σημείων συνολικού προϋπολογισμού 283.000 ευρώ με ΦΠΑ. Τα οχήματα προορίζονται να καλύψουν ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου κυρίως για τη μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων, μπαζών, χωμάτων και κλαδιών. Σύμφωνα με τη μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, τα συγκεκριμένα φορτηγά επιλέγονται λόγω του μικρού τους όγκου και της ευελιξίας τους που τους επιτρέπει να κινούνται σε στενούς δρόμους και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς να δημιουργούν κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, η δυνατότητα ανατροπής καρότσας σε τρία σημεία διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, μειώνοντας τον χρόνο εργασίας και ενισχύοντας την ασφάλεια εργαζομένων και πολιτών. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί μέσω ανοιχτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Πλεσιδής με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής σύμφωνα με την νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων. Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε επίσης τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού καθώς και τους όρους της διακήρυξης. Ενδελεχής ήταν ο έλεγχος, όπως έχει υποχρέωση να κάνουν τα μέλη, έχουν υποχρέωση να κάνουν τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής και όχι μόνο της Αντιπολίτευσης, της μελέτης που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία από το Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Φώτη Πούντο. Ο έλεγχος που έκανε ο κύριος Πούντος, πέρα των όσων συζητήθηκαν για το αντικείμενο της προμήθειας, κατέδειξε τη σοβαρή έλλειψη στελέχωσης στην Τεχνική Υπηρεσία. Τη μελέτη είχε συντάξει και θεωρήσει η προϊσταμένη της υπηρεσίας, κυρία Αγγέλα Ταλέβη, η οποία είναι αρχιτέκτον μηχανικός. Κοιτάξτε να δείτε εδώ, η κυρία Ταλέβη έχει βοηθηθεί από ένα μηχανικό που έχουμε εδώ στο Δήμο, ο οποίος είναι σε απόσπαση αυτή τη στιγμή, αλλά επικουρεί, βοηθάει. Βοηθάει την υπηρεσία γιατί εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μηχανολόγο, όπως και εκείνος με τη δική του διάθεση και παροχή, αν θέλετε, γνώμης και συμβουλών, επικουρεί τεχνική υπηρεσία. Είπε ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, δήμαρχος κ. Ζορμπάς, τον κύριο Φώτη Πούντο, όταν εκείνος ζήτησε να κληθεί η κυρία Ταλίβη στην Επιτροπή προκειμένου να απαντήσει στις ερωτήσεις του. Όταν η κυρία Ταλέβη ήρθε στην Επιτροπή, είπε: «Εγώ ξέρετε τι ειδικότητα έχω, έτσι, το εξήγησα πάρα πολύ καλά». Τις ερωτήσεις τελικά του κυρίου Φώτη Πούντου απάντησε ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς, που έδειξε να γνωρίζει πολύ καλά το ζήτημα. Τελικά το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς αρνητικά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, κύριος Φώτης Πούντος και κύριος Αντώνης Ντελής, οι οποίοι ανέφεραν ότι ψήφισαν αρνητικά διότι οι όροι του διαγωνισμού και της μελέτης καταλήγουν σε ένα μοντέλο και συνέχεια γίνονται αγορές οχημάτων ενώ άλλα προβλήματα του Δήμου παραμελούνται. Ο κύριος Δημήτρης Γενήτρας εξελέγει νέος πρόεδρος της Ένωσης Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας. Σε ανασυγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου προχώρησε η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων του Δήμου Έγινας έπειτα από την παραίτηση του Προέδρου κ. Σταματίου Κατσόρχη λόγω συνταξιοδότησης. Κατά την έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα νέο Πρόεδρο, τον κ. Δημήτρη Γενίτσαρη, μετά από διαλογική διαδικασία. Το πλαίσιο της ανασυγκρότησης καθήκοντα εκπροσώπου της Ένωσης στην ΠΟΕΟΤΕ αναλαμβάνει πλέον η Γενική Γραμματέας κ. Κωνσταντίνα Χατζίνα, θέση που κατήχε μέχρι πρότινος ο απερχόμενος Πρόεδρος. Το Έγινα Πόρταλ παρουσιάζει το θέμα που ήρθε εκτός ημερήσιας διάταξης στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής που έγινε στις 30 Απριλίου 2026 με θέμα την εκμίσθωση χώρου του Καποδιστριακού Ορφανοτροφείου Έγινας για τη δημιουργία Μουσείου Φυστικού Έγινας και καθορισμός των όρων διακήρυξης φανερής πληδωτικής δημοπρασίας. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έβρισε στην επικαιρότητα το Έγινα Πόρταλ τον Νοέμβριο του 2025 και εξαιτίας του οποίου έχουν προκύψει πολλά ερωτήματα που ακόμη δεν έχουν απαντηθεί, ενώ από όλα τα στάδια των αποφάσεων απουσιάζει Έγινα. Παράλληλα, η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας έχει ανοίξει ένα θεσμικό διάλογο με τις αρμόδιες υπηρεσίες, διεκδικώντας το χώρο που δικαιούται στο καποδιστριακό ορφανοτροφείο, κάνοντας λόγο για προσβολή και απαξίωση. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η κριτική που ασκεί σε επιστολή του ο κ. Γιώργος Ιωακιμίδης, επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι η επιλογή της διαδικασίας εκτός ημερήσιας διάταξης, με αποστολή του θέματος αργά το βράδυ και συζήτηση την επόμενη μέρα, ενισχύει την αίσθηση ότι επιχειρείται να ληφθεί μια σοβαρή απόφαση χωρίς τον απαραίτητο δημόσιο διάλογο και την απαιτούμενη διαφάνεια. Η άποψή μας είναι ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή απόφαση που δεν λαμβάνει υπόψη την τοπική κοινωνία της Έγινας για ένα ζήτημα που αφορά πρωτίστως την ίδια, για ένα υψηλού συμβολισμού ΠΟ προϊόντος, την εικόνα του, τη φυσιογνωμία και η τοπική οικονομία που κινείται γύρω από αυτό. Από την άλλη, είναι βέβαιο ότι η δημόσια καποδιστριακή βιβλιοθήκη Έγινας καταδικάζεται πλέον, χάνοντας τη δυνατότητα να στεγάσει 40.000 και πλέον βιβλία που παραμένουν σε κούτες. Άλλωστε, είναι η ιστορία αυτού του χώρου που ανήκει στην Έγινα. Η Έγινα όμως δεν βρίσκεται πουθενά σε όλη αυτή την περιπέτεια. Στο άρθρο μπορείτε να δείτε τη σχετική εισήγηση που έγινε για το ζήτημα. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία από τα οποία μπορεί να κατανοήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί αυτό το ζήτημα. Θα το αναλύσουμε εν καιρό. Είναι μια εισήγηση που ενέκρινε κατά πλειοψηφία η Περιφερειακή Επιτροπή. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Αγγελής Σπυρίδων, καταψήφισε την απόφαση. Το αναπληρωματικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Δημήτρης Καζικάρης, απήχε την ψηφοφορία, ενώ το τακτικό μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής, κ. Γεράκη, απήχε επίσης από την ψηφοφορία.
1: Ακούτε το ενημερωτικό δελτίο από το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τριγάρης.
0: Να περάσουμε να δούμε και αυτό το θέμα, καθώς χτες δημοσιεύθηκε η διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του καποδιστριακού ορφανοτροφείου.
1: Ακούτε το ραδιόφωνο του Έγινα Πόρταλ.
0: Να επενθυμίσουμε η ώρα ότι είναι πρόσφατα
1: 3.
0: Ορίστηκε η ημερομηνία και η δημοπρασία των χώρων του καποδιστριακού ορφανοτροφείου με απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής. Υπήρχε σχετικό άρθρο. Η Περιφέρεια Αττικής λοιπόν προχώρησε στη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης και της διακήρυξης της δημοπρασίας για την εκμίσθωση χώρου του καποδιστριακού ορφανοτροφείου της Έγινας για τη δημιουργία μουσείου φυστικιού. Με βάση το έγγραφο της διακήρυξης, επιγραμματικά αναφέρονται τα ακόλουθα. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 1 το μεσημέρι ενώπιον της Περιφερειακής Επιτροπής στα γραφεία της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η εκμίσθωση χώρων συνολικού εμβαδού 508 τετραγωνικών μέτρων που βρίσκονται στο υπόγειο του ιστορικού κτηρίου και θα λειτουργήσουν αποκλειστικά ως μουσείο. Οι χώροι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο επί της οδού φανερωμένης. Η τιμή εκκίνησης του μηνιαίου μισθώματος ορίστηκε στα 1.100 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε σε 15 χρόνια με δυνατότητα παράτασης έως 10 επιπλέον ετών μετά από κοινή συμφωνία των μερών. Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, το μηνιαίο μίσθωμα παραμένει σταθερό κατά τα πρώτα 5 χρόνια. Από το 6ο έως το 10ο έτος θα αυξηθεί κατά 20% και αντίστοιχα κατά 20% επί του προηγούμενου ποσοστού από το 11ο έως το 15ο έτος. Ο μισθωτής θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τις δαπάνες διαμόρφωσης του χώρου